0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μεσοσάνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξε και ξαφνιάστηκα. Πλησίασε εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μα ήταν μοιραία.

0: λόγω ατέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να άρχισε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες.

σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν λιφόρους τα πόδια μας κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πάει στου χείλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

χρωστωμένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις μια ζωμένα μπλε καπέλο, κάτι σαν κορδόνι

λεπίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

το ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο. Είμαι μια σταγόνα συμμετρή,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κανέλα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσεις σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί. Εγκλωβισμένοι ωστόσο παραμένουν, αλλά σε ασφαλές σημείο, 8 εργαζόμενοι στη Σαμαριά, στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η υψηλή στάθμη του ποταμού καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού τους μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου προβλήματα καταγράφησαν κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο, αποκατολισθήσεις. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ έχουν θαυτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας. Την ίδια ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται περίπου στα 15 χιλιόμετρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα έχει εκδοθεί και για τα 12 έως σήμερα το μεσημέρι. Παραμένουν στην παραλία της Θεσσαλονίκης με τα σκάφη τους οι αλλοιείς, ζητώντας μείωση του ενεργειακού κόστους από την κυβέρνηση. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα χτες στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλα στον δρόμο προς Αμόλοφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκη κλιματοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καβάλας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα Λύκεια. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, ενώ σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Την πρόθεση της Ουκρανίας να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου ως απάντηση στη νέα φάση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών υποδομών εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Reuters. Παράλληλα επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου το να θέλει κανείς να μπει σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ με τη θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.
5: Η οικογένεια.

0: των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τα πιο ωραία πρωινά.
3: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
2: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
3: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή, τι Σάββατο, ακόμα στο Σάββατο είμαι. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ παρέα για 3 ώρες ως τις 11. Η Σοφία Σακαλή μαζί μας είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι και τις 11, 3 ώρες μαζί με συνεντεύξεις, με συζητήσεις, με ειδήσεις, με σχολιασμό. Σήμερα είναι και η μέρα των ζώων, Χρύσα, έτσι, ναι. 4 Οκτωβρίου. Γιατί μου ήρθε να το πω τώρα αυτό άραγε? Όχι, γιατί ήταν πάρα πολλά ζωάκια έξω να τα κάνουν βόλτα, πρωινή βόλτα οι ιδιοκτήτες τους. Και σήμερα τους είδα να τους συμπεριφέρονται λίγο καλύτερα, δεν ξέρω γι' αυτό πώς είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα θα είμαστε και θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα ή και όχι μόνο. Και έχουμε και φυσικά όπως πάντα εκπλήξεις.
0: Τις εκπλήξεις μας και έχουμε αρκετούτσικες σήμερα.

0: Ένα ωραίο ήσυχο πρωινό ξεκίνησε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, Τάσο, και εγώ στον δρόμο μου έκανε εντύπωση ότι με τους μόνους που διασταυρώθηκα ήταν οι...
1: τα ζωάκια.
0: Όσοι έχουν, ναι, τα σκυλάκια τους και τα βγάζανε αυτή την ώρα βόλτα. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι ήσυχη. Στο μετέχμιο αυτό του καλοκαιριού προς το φθινόπωρο, ακόμη μέσα στην ημέρα, έχουμε μια αίσθηση έτσι καλοκαιριού. Το βγάζεις και το πανοφόρι και ό,τι έχεις πάρει μαζί σου από το πρωί. Αυτή την ώρα, να πούμε την αλήθεια, το χρειάζεστε αν βγείτε. Ένα ελαφρύ πανοφοράκι, 12-13 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι ξηρός ο καιρός αυτές τις μέρες. Είναι ξηρή η ατμόσφαιρα. Φυσάει και ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Και η υγρασία είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή, πράγμα συνήθιστο μέσα στη χρονιά για τη Θεσσαλονίκη, οπότε το απολαμβάνουμε.
1: Πόσο θα φτάσει σήμερα και πόσο θα είναι ακριβώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στις 10... λίγο προς,
0: κοίταξε,
1: το κέντρο?
0: Το σίγουρο είναι ότι η μέρα θα είναι ηλιόλουστη, δεν έχει τίποτα.
1: Ηλιόλουστη 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Ηλιόλουστη ημέρα είπα.
1: Για πες το βράδυ.
0: Πιο προσεκτικά. Το βράδυ θα μιλάς
1: πιο καθαρά.
0: 25 βαθμούς μέσα στην ημέρα, 20-19.
1: Πόσο θα έχουμε 10 παρατέταρτο, δεν μου λες?
0: 19.
1: 17, να βάλω που φαν στο γήπεδο, παιδί μου, με την Εθνική Ελλάδο ή να μην βάλω.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Κασκόλ θα βάλω. Άσε, θα βάλω το κασκόλ εκεί πέρα.
0: Τι λήξουμε το κασκόλ,
1: και θα κάνουμε τέτοιο. Ναι, γιατί σήμερα έχουμε 10 παρατέταρτο την πρόκληση της Εθνικής στους 8. Είδες πως το έθεσα. Και θα πάμε σφαίρα. Οπότε πολλοί κόσμος περιμένει πως και πως. Χτες το βράδυ, να πούμε εδώ ότι η Εθνική. Χτες το βράδυ, τέλος πάντων, χτες απόγευμα βράδυ. Έκανε την προπόνησή της και αποθεώθηκε, μοίρασε αυτόγραφα και φωτογραφίες σε όλους τους μικρούς φίλους που ήταν εκεί πέρα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα μετά τις, φαντάζομαι, τις, την επιτυχή έκβαση. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να πάτε, μπορείτε να το κάνετε με το μετρό. Απλώς όταν επιστρέφετε, να το πούμε αυτό τώρα με το μετρό. Παρεπιπτόντως, το μετρό τώρα αυτή την ώρα, όσοι είστε στο κέντρο ή σε κάποια στάση πριν την Μαρτίου και θέλετε να πάτε Μίκρα, να ξέρετε ότι θα μεταπεβιβαστείτε, δεν ξέρω για πόσο θα ισχύσει ακόμα, στη Μαρτίου. Δεν πάει κατευθείαν Μίκρα δηλαδή από τις προηγούμενες στάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, πιάσαμε το μετρό. Ξέρεις ότι πολλοί μετά από το γήπεδο επιστρέφουν με το μετρό και από τη στάση Παπάφη. Είναι πάρα πολύ. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι πλήθη. Βέβαια, οι άνθρωποι του μετρό κάνουν κατά κύματα, βάζουν μέσα για να μην γεμίσει από βάθρα. Και είναι το τελευταίο μετρό. Τι ώρα είναι, 12.30?
0: Ναι,
1: 12.30.
0: Αυτό θα
1: προλαβαίνουν να διάσει το γήπεδο και να πάει.
0: Λοιπόν,
1: αυτή την ώρα όμως η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αυτό που είπε και η Χρύσα, είναι ήσυχα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πουθενά, ούτε στον περιφερειακό, ούτε φυσικά στους δρόμους το κέντρο της πόλης. Πήγα να πω στο δρόμο στην έξοδο για Χαλκιδική, αλλά μάλλον πάει, μας τελείωσε αυτό. Δεν νομίζω ξανά.
0: Κοίταξε,
1: σε βλέπω, θες να πας να κάνεις μπάνιο, τι?
0: Ναι, άνετα.
1: Άνετα θέλεις ή άνετα θα πας?
0: Δεν συνεχίζει κόσμος να κάνει μπάνιο?
1: Προφανώς συνεχίζει, ναι, αλλά συνεχίζει. Ναι.
0: Είπαμε ότι αν δεν τα διακόψεις κιόλας, έχω ότι πια έχουν κλείσει τα beach bar, δεν υπάρχει κατάσταση.
1: Χωρίς beach bar γιατί να πάμε παραλία?
0: Παίρνεις το,
1: δεν είναι συνδυασμένα πλέον
0: το
1: αυτά.
0: Καφεδάκι σου μαζί.
1: Δεν είναι συνδυασμένα. Α, όχι, εγώ έτσι μόλις κλείνω το beach bar τελείωσε το καλό.
0: Τώρα είναι η μεγάλη απόλαυση των παραλιών και να σου πω και κάτι. Τα καλύτερα είναι όταν κλείνουν και αυτά τα φουσκωτά που έχουν γεμίσει τις ελληνικές παραλίες, να το πούμε και αυτό.
1: Γιατί, τι λες τώρα και πού θα κάνουμε εμείς, θα παίξουμε μετά?
0: Στη θάλασσα την ίδια.
1: Στη θάλασσα την ίδια θέλουμε και
0: παιχνίδια. Στη θάλασσα, στην άμμο.

0: Ξέρεις γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, ε? Το ξέρεις, γιατί είναι η μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που ήταν προστάτης των ζώων. Τώρα αυτό ξέρεις, έτσι το λέμε, των ζώων κτλ. Πολλοί μπορεί να παρεξηγηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσωπικότητα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έτσι, όχι της δικιάς μας, προστάτης της Ιταλίας, θυμίζω. Και όχι της ποδοσφαιρικής Ιταλίας. Δεν πήγε κακά τώρα που το σκέφτομαι στον Nations League. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Και πάντα μου αρέσει να λέω το όνομά του, γιατί είναι πολύ αγαπημένος Άγιος, ο Άγιος Φραγκίσκος αυτός. Τζιοβάνι Ντι Πιέτρο Ντι Μπερναρτόνε. Και υπάρχει και ένα ποδό Ντι Μπερναρτόνε, να το ξέρεις εσύ που είσαι και Ιταλόφιλη. Που δεν ξέρω αν προσφέρεται μόνο στην κεντρική Ιταλία και στην Ασίζη, αλλά στη Ρώμη το έχω πιει, οπότε δεν το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, και μετά από αυτές τις πληροφορίες, πάμε να δούμε, λες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινήσουμε από καθημερινή.
0: Ναι, καθημερινή, μισό λεπτό να την πάρω μπροστά μου. Την πήρα. Λοιπόν, η ελληνική λίστα του Ρούμπιο. Ποιος είναι αυτός που είναι εδώ? Τέλος πάντων, πάμε. Η ελληνική λίστα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο έρχεται, θυμίζω, την Τρίτη στην Αθήνα. Και το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης τα αναλύει η εφημερίδα. Με ποιες αμυντικές συμφωνίες της αποσκευής θα είναι στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι και μία κίνηση στήριξη για την πρέσβυρα την Κίμπερλιν Γκυλφόιλ, που έμπλεξε λίγο σε περιπέτειες για μία συζήτηση που το περασμένο Μάρτιο είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Και με άρωμα ρουμανικών εκλογών. Οπότε ίσως ξεκαθαριστούν τα πράγματα τώρα. Πάντως η επίσκεψη αυτή είναι και μια ανοίξη, μια χειρονομία για την επανέναρξη του καλωδίου, της πόντισης του καλωδίου, που η καθημερινή τη βλέπει ότι κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου, εδώ η γιορτή της πόλης μας, για την επανέναρξη του καλωδίου. Για να δούμε. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο David Chipperfield, στην καθημερινή.
1: Ο αρχιτέκτονας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.
0: Του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του, θέλει. Δεν φτιάχνουμε για τους τουρίστες, το φτιάχνουμε για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα έργα? Γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Άσε, Chipperfield, μπορούμε να το απαντήσουμε εμείς αυτό, γιατί δεν ζει στην Αθήνα. Είναι η απάντηση.
1: Πάντως η βασική αυτή ατάκα που διάλεξε η καθημερινή για το πρωτοσέλιδο της έχει ενδιαφέρον, το να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του, γιατί πρόσεξε, έχουμε βάλει συνεχώς στο λόγο μας και στη σκέψη μας αυτή την αντίληψη ότι φτιάχνονται τα μουσεία για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα, ναι, ποιους θα έπρεπε πρωτίστως να φορούν και σε αυτούς να απευθύνονται. Ναι. Φυσικά και στους ίδιους τους κατοίκους.
0: Από πάνω πάντως η γειτονιά του Αρχαιολογικού Μουσείου είναι τα ευρύτερα εξάρχεια, έτσι πληροφοριακά. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξη.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα εξάρχεια, έτσι, να ανοίξουμε και εδώ ένα άλλο παράθυρο. Έχουν αλλάξει πολύ.
0: Παραμένουν εξάρχεια όμως. Λοιπόν, παράθυρο για άλλα... Θα με πεις, θα με αφήσεις να το πω. Παράθυρα για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση ζητάει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαθέσει 700 επιπλέον εκατομμύρια, λέει η καθημερινή. Αυτό όμως το ποσό υπολογίζει και τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ των καυσίμων. Αυτό είναι ένα θέμα λίγο με τα καύσιμα, να το δούμε πώς είναι αυτό. Τι είναι αυτό στα social media? Γκρίζα πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. 2 δολάρια ανά 1000 προβολές, με ανώτατο όριο τα 250 βίντεο. Τι είναι αυτό? Τόσα προσέφερα αγγελία για κλίπερ που θα ανέβαζαν θετικά κλίπ για εν ενεργεία βουλευτή σε TikTok, Instagram, YouTube. Πώς μισθώνονται προφίλ απλών χρηστών για να παρακαθεί η απαγόρευση των πολιτικών διαφημίσεων από Meta και Google? Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Είμαστε διαθέσιμοι να βάλουμε αγγελία? Έχουμε ένα προφίλ κάπου, ίσως? Τέλος πάντων. Άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική, λέει η καθημερινή Χρύσα. Ο υπουργός και ο αρχηγός. Η κόντρα στην κορυφή της πολιτικής προστασίας περιγράφεται ως πρωτοφανής. Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς προσέφυγε κατά των προαγωγών 19 αξιωματικών που αποφάσισε ο αρχηγός του πυροσβεστικού Θεόδωρος Βάγιας. Αυτό πρωτότυπο και αυτό, έτσι. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Ενδιαφέροντα θέματα από την καθημερινή. Πάμε στο Βήμα.
1: Το Βήμα έχει το βασικό του θέμα, το αφιερώνει στο Σινά. Εν αναμονή της κρίσιμης απόφασης της 24ης Οκτωβρίου, 20 μέρες λοιπόν Λέει, το βήμα κρίνουν το συνά και ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά τις 4 αναβολές. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση αν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Έναν αναμονή λοιπόν, 20 μέρες περιμένει.
0: Το πρωτοσέλιδο, έτσι, όλο και μεγάλο, όλο το πρωτοσέλιδο του βήματος για αυτό το θέμα.
1: Και okay. Αναφορά στην επίσκεψη Ρούμπιο, Αθήνα, Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα, λέει το βήμα. Και ένα μικρό χτύπημα στην πρώτη σελίδα με κειμενογραφία που παραπέμπει στο εσωτερικό του βήματος. Η Μαρή Κάρμεν της Ελλάδας αναφέρεται στην περίπτωση αυτή της Ισπανίδας, η οποία επρόκειτο να, για την οποία ίσχυε η έξωση από το σπίτι της, όπου έζησε κάπου 70 χρόνια στην Ισπανία, και όλο αυτό το άνοιγμα του φακέλου που προκάλεσε η περίπτωσή της, φυσικά σε σχέση με τη στεγαστική κρίση. Μαρή Κάρμεν της Ελλάδας λοιπόν, λέει το βήμα.
0: Μάλιστα, πάμε στην απογευματινή. Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ ανάλογα το βαθμό του δικαιούχου. Μάλιστα, να και η Μαρία Καριστιανού σε μια συνέντευξη της στην απογευματινή. Το μηδιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο. Τι λέει στην απογευματινή και την κυβατική ιατρική της δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Όταν καταγγέλλει στο μηδιακό σύστημα που κάνει πόλεμο από ένα μίντια, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Έτσι θα δημιουργήσει τα σπίδα κατά του καρκίνου. Με 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται τις εμπειρίες και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Ένα άρθρο από την Daily Mail που φιλοξενεί η απογευματινή. Νέο Σινά, μια και να το δέσουμε και με το βήμα. Ιερή ρήξη, νέο Σινά στον Ιορδάνη ποταμό. Οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλουν απόπειρα εκδίωξης. Αυτά από την απογευματινή.
1: Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο. Τα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία επίσης στο κέντρο του πρωτοσέλιδου και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Σήμερα νομίζω είναι τα 52 χρόνια, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1940. Να και ένα ιστορικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Όπως επίσης και ένα αποκλειστικό, γράφει ο Ελευθέρος Τύπος, θέμα για τις σαρωτικές αλλαγές που έρχονται στις φυλακές με βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, με εξωτερικούς φρουρούς, με νέα καθήκοντα.
0: Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Αυτό είναι το μπαράζ προκλήσεων καταρχήν, υπερπτήσεις, αερομαχίες κτλ. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Και να η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις θα έχει με Μητσοτάκη και Γερα Πετρίτη φυσικά, και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Καταπατητές 5 αστέρων από την πολεοδομία Μυκόνου. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο. Καλά είναι. Η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Τι να μας πει βρε το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Ένας αναλυτικός οδηγός από τη Real News, για να μπορεί να βγάλετε και το χειμώνα. Δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. Φρίκι στο Λαύριο. Έτσι, 4 φορές έχει καταγγείλει αυτή η ιστορία. 4 φορές καταγγελία στο παρελθόν. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στο σύστημα όταν έχουμε αυξημένα τέτοια περιστατικά και επαναλαμβανόμενα.
1: Πάμε και στο πρώτο θέμα, το Ρούμπιο και εδώ, η επίσκεψη Ρούμπιο. Ρούμπιο στην Αθήνα αλλά όχι και στην Άγκυρα. Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς, τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Η ιστορία πίσω από την ανταλλαγή των κοιμηλίων, γράφει το πρώτο θέμα και αναφέρεται στην υπόθεση αυτή της ανταλλαγής των θησαυρών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, που έγινε, υπογράφηκε η συμφωνία χθες εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και μια συνέντευξη του καθηγητή μοριακής βιολογίας Νεκτάριου Ταβερναράκη στο Δημήτρη Δανίκα. Πόσο θα ζήσουμε, λέει, εξαρτάται κατά 50% από τα γονίδια μας.
0: Πάμε να δούμε και τη Μακεδονία εδώ την Κυριακή. Τι είναι αυτό, μια πενιντάρικα σφινωμένα σε καλοριφέρ, ωραίο. Παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Απαγορευτικές τιμές των καυσίμων, συμβουλές εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Και εδώ συμβουλές. Μην ανάβετε το καλοριφέρ. Σκεπαστείτε και βάλτε. Όχι, αυτά τα λέω εγώ, δεν τα λέει η Μακεδονία. Επιχείρησε επανασυσπήρωση από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην κεντροαριστερά φουντώνει μάχη εν ώψη εκλογών. Αυτά ήταν μερικά. Α, όχι, έχουμε και τον τύπο.
1: Πάμε και στον τύπο Θεσσαλονίκης. Μεγάλο έργο στον οδικό άξονα. Το μεγάλο αυτό έργο που σχεδιάζεται πράγματι στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη ΕΔΕΣ έρχεται σημαντική παρέμβαση με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις, που θα καταργηθούν τα φανάρια και θα δημιουργηθούν κυκλικοί κόμβοι. Αυτό είναι η βασική αλλαγή που φέρνει αυτός ο οδικός άξονας και φυσικά ασφαλής μετακινήσεις στα βόρεια εδώ της χώρας.
0: Ωραία. Αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Είπαμε, εσείς μπορείτε να πάτε να επιλέξετε τη δική σας εφημερίδα, να διαβάσετε και μέσα στις εφημερίδες. Κρύβουν πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα, πολλές από αυτές. Είναι μια καλή συνήθεια που καλό είναι να την έχουμε για να ενισχύουμε και τον τύπο που δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες γενικώς.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο τώρα να συζητήσουμε για μια έτσι διαφορετική βραδιά που περιμένει τους Θεσσαλονικείς στο Μέγαρο Μουσικής σήμερα, στο πλαίσιο των Δημητρίων. Και μιλάμε για την παράσταση Τρισεύγενη, μια ιστορία και ένα τραγούδισμα. Σύλληψη και επιμέλεια είναι της Κορίνας Βουγιούκα, πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου. Και φυσικά η Τρισεύγενη μας παραπέμπει σε δύο ηρωίδες της ελληνικής λογοτεχνίας, την Τρισεύγενη πράγματι του Κωστή Παλαμά και την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτή η συνάντηση.
0: Αυτή η συνάντηση. Για τη συνάντηση λοιπόν αυτή ακριβώς θα συζητήσουμε με την Κορίνα Βουγιούκα που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας και τον Τάσο Ρωσόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Βουγιούκα, αν θέλετε, μαζί έτσι, τη συζήτηση για να την ξεδιπλώσουμε έτσι, για το πώς συναντήθηκαν στην πραγματικότητα αυτές οι δύο ηρωίδες, η Τρισεύγενη του Παλαμά και η Εροφύλη του Χορτάτσι. Τι σας έκανε να θελήσετε να τις φέρετε μαζί στη σκηνή και πώς χτίσατε αυτή τη σχέση ανάμεσα στις δύο ηρωίδες?
3: Νομίζω ο πρώτος που με έστειλε να το κάνω αυτό είναι ο Κωστής Παλαμάς, γιατί στον πρόλογό του, στο τέλος, αναφέρει την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι και λέει: «Και δεν ξέρω τι με κάνει τώρα να θυμηθώ την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι», κτλ. Και έτσι εκεί ήταν η πρώτη αποστολή. Γιατί δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και εσάς, τα βιβλία σας στέλνουν για θελήματα από το ένα στο άλλο.
0: Πράγματι, σαν να υπήρχε ένα κλειδάκι κρυμμένο έτσι που σας όθησε να ξεκλειδώσετε κάτι παραπάνω.
3: Έτσι. Έβαλε το σπαθί κάτω από το βράχο, λοιπόν. Ξεκίνησα, γνώριζα ήδη φυσικά το έργο του Γεωργίου Χορτάτσι, την Εροφύλη. Οπότε εκεί για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι οι δύο τους έχουν σημεία που συναντιούνται. Και για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι η Εροφύλη θα μπορούσε να είναι η θεία της Τρισεύγενης μέσα στον χρόνο.
1: Ναι, όχι, συνεχίστε.
3: Να βλέπω με τα δύο κείμενα και να βλέπω ότι η Εροφύλη σαν να είναι πολλά πράγματα για την Τρισεύγενη. Λέει σε κάποια στιγμή η Τρισεύγενη το δικό μου τραγούδι, αυτό που μου το τραγουδά όλη μου η ζωή. Και σκέφτηκα ότι αυτό είναι η Εροφύλη αυτό το τραγούδι της.
0: Ενώ τις χωρίζουν αιώνες, έτσι, τις δύο ηρωίδες.
3: Ναι, τις χωρίζουν αιώνες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε στη παρέτρα μας τη μουσική και η μουσική, ξέρετε, παρότι έχει ρυθμό, παρότι επιβάλλει το ρυθμό της σε ηθοποιούς, σε μουσικούς, στο κοινό, είναι και η μόνη που μπορεί να καταργεί το χρόνο.
0: Σωστά.
1: Μουσική, τώρα που αναφέρετε, κύριε Ρωσόπουλε, πώς αυτή η μουσική με αυτά τα δύο έργα που απέχουν μεταξύ τους, ποιο ήταν το κοινό σημείο που βρήκατε για να πατήσετε πάνω και να φτιάξετε μια μουσική για αυτό το έργο?
2: Η ιδέα που είχε η Κορίνα μου έδωσε μια πολύ μια ευκαιρία να δώσω στη μουσική μια ενέργεια θεατρικότερη. Δηλαδή αποφάσισα και η Εροφύλη μόνο τραγουδάει, δηλαδή παίρνει ένα ρόλο μέσα στη μουσική. Η μουσική δηλαδή είναι με την Εροφύλη, είναι με το λόγο που μας έρχεται, είναι με αυτό που είπε και η Κορίνα πριν από λίγο, το άχρονο. Το άχρονο είναι μουσική, είναι ποίηση και η κατάληξη της, η Τρισεύγενη, η επόμενη γενιά, η επόμενη γυναίκα με το ίδιο πρόβλημα, η επόμενη γυναίκα που της μεταφέρεται η ενέργεια, μας αφηγείται. Άρα λοιπόν έχουμε την Τρισεύγενη να αφηγείται και την Εροφύλη να τραγουδάει. Με αυτόν τον τρόπο είχα έτσι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ένταση σε αυτή τη μετάβαση και επί της ουσίας χρησιμοποίησα τη μουσική για να δώσει μια δραματουργία που δεν θα μπορούσε να υπάρχει από μόνη της, γιατί από μόνη της τα έργα δεν συνενώνονται.
0: Οπότε εδώ δεν είναι η μουσική, δεν είναι, αποτελεί μια συνοδεία απλώς των δρομένων αυτών που συμβαίνουν επί σκηνής του θεατρικού λόγου, αλλά γίνεται ένα κομμάτι της ίδιας της δραματουργίας.
2: Ναι, είναι έτσι, και δουλεύοντας έτσι μαζί με την Κορίνα σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία, ένα είδος το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το ονομάσει. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν θα φύγετε από την παράσταση Θα νιώσετε ότι είδατε μια θεατρική παράσταση με πολλή μουσική και τραγούδι, ή θα έχετε και το ερώτημα, είδατε πολλά τραγούδια με μια πολύ έντονη αφήγηση.
0: Σωστά, συνήθως το καλύπτουμε αυτό, το βαφτίζουμε υβριδικό το είδος και λέμε ότι είμαστε εντάξει. Είναι κατά κάποιο τρόπο να πάμε στην ουσία, είναι και λίγο υβριδικό. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Είναι σίγουρα μια αγωνία που είχαμε και οι δύο, για μια προσπάθεια, μάλλον όχι αγωνία, μια προσπάθεια να μιλήσουν η κάθε τέχνη, ο λόγος και η μουσική με τις αισθήσεις που κινητοποιούν. Δηλαδή να κινητοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο και παράλληλα οι αισθήσεις.
0: Έτσι. Ναι. Και εδώ μπαίνει και η κιθάρα και ο ρόλος της κιθάρας, ο οποίος είναι επίσης ένας συνομιλητής, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Επιστήμης. Ακριβώς. Η επιλογή των οργάνων έχει να κάνει πολύ με αυτό και το βρήκατε. Η κιθάρα για μένα είναι ένα όργανο με το οποίο εξομολογείσαι. Μιλάς σε άμεσο βαθμό με τον ακροατή, γιατί είναι ένα μέγεθος πολύ οικείο του. Είναι ένα μέγεθος που μπορεί να το ακουμπήσει, το καταλαβαίνει, δεν έχει όγκο, μπορεί πολύ σκόντρο να παίξει κιόλας κιθάρα. Άρα είναι ένα όργανο που εξομολογήσει με αυτό, εγώ έτσι το έχω φτιάξει στο μυαλό μου, και το βιολί είναι το βιολί που έχει εμφανίσει και ο ίδιος ο Παλαμάς μέσα. Αυτό υπάρχει δηλαδή ο ρόλος του βιολιτζή, του λαϊκού βιολιτζή. Και επί της ουσίας είναι αυτός που φεύγει από μια κοινωνική σύμβαση στο χώρο του, είναι ο ποιητής, είναι η μουσική η ίδια, είναι αυτός που πραγματικά παρατηρεί και βλέπει σωστά τα πράγματα. Έτσι κάπως ναι. Μεταφράζεται η ενορχήστρωση.
3: Τα να λένε είναι η πισώνα πίσω από την οποία κρύβεται ο Παλαμάς, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Τώρα,
3: ο Νίκαρος.
1: Διαβάζω ότι η παράσταση είναι με δύο ηθοποιούς, μία σοπράνο και ένα μικρό μουσικό σύνολο, σωστά?
3: Είναι κιθάρα βιολί,
0: ναι,
3: δύο ηθοποιοί, στο βιολί είναι ο Σπύρος Δικόνδη, η Αναστασία Χατζάρα είναι η Χρυσεύγενη, ο Χάρης Χαρίδης Μαρονίτη έχει αναλάβει τους αντρικούς ρόλους και η Εροφίλη είναι η Μάιρα Μυριλιδάκη.
1: Μάλιστα. Είναι μια παράσταση που εντάξει και με τους συντελεστές μόνο μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι δεν είναι μια μεγάλη παραγωγή με σκηνικά, με πολλούς ηθοποιούς κτλ. Είναι πιο πολύ αίσθησης παράσταση, έτσι, πιο λιτή παράσταση.
3: Είναι αφαιρετικά και ακολουθούν την αφαιρετικότητα που μας επιβάλλουν τα κείμενα και οι ποιήσεις.
1: Σωστά. Αυτό ήταν το επόμενο που θέλω να ρωτήσω, ότι και οι Ιεροφίλοι και οι Τρισεύγενοι έχουν τις εικόνες τους εισαγωγικά από τα διαβάσματα, ο κόσμος από την παράδοση. Εσείς πατήσατε με τον ένα τον άλλο τρόπο και μουσικά και σκηνοθετικά και πάνω στην παράσταση, στην παράδοση αυτή που φέρουν και τα δύο έργα.
3: Φυσικά. Αυτό δεν μπορείς να το... και δεν θέλεις να το αποφύγεις. Όμως... παράλληλα, ο στόχος μας δεν ήταν να κάνουμε κάτι εντός εισαγωγικών folklore ρεαλιστικό. Ήταν περισσότερο να αποδώσουμε τις σημασίες και τα συναισθήματα. Αυτό είναι άχρονο, ή μάλλον να μην το πω άχρονο, να το πω σύγχρονο.
0: Ναι, σωστά.
3: Ναι.
0: Κρύβεται πίσω από αυτό έτσι και μία, να μην το πω αγωνία ή ανησυχία, να το πω μία αγάπη και των δυο σας για τα κείμενα αυτά της ελληνικής λογοτεχνίας, απέναντι στα οποία, να πω την αλήθεια, σήμερα έχουμε και μία μηχανία, δηλαδή κατά καιρούς ίσως τα έχουμε λίγο αγγίξει στο σχολείο και στη συνέχεια είναι προορισμένα για να μείνουν στις βιβλιοθήκες μας, στις πατρικές, και στη συνέχεια... Γνωρίζουμε δηλαδή, τα γνωρίζουμε αυτά τα κείμενα, αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Θελήσατε με τον τρόπο αυτό να δώσετε και φωνή σε αυτά τα κείμενα?
3: Μα όχι, δεν δίνουμε εμείς φωνή στα κείμενα, τα κείμενα δίνουν φωνή.
0: Α, σωστά, βεβαίως.
3: γιατί μέσα από αυτά τα κείμενα μπορούμε, καταρχάς μας συντροφεύουν. Είναι τα μόνα που μπορούν να μας ξεκινήσουν κάτι που να έχει νόημα σε μια εποχή που δεν ξέρουμε πού να κοιτάξουμε και σε ποιο βράχο να κουμπίσουμε. Άρα αυτά τα κείμενα ίσως είναι τα μόνα στα οποία μπορούμε να στραφούμε για να πάρουμε απαντήσεις ή για να ξεκινήσουμε να θέτουμε εμείς τα δικά μας ερωτήματα.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να προσθέσω και κάτι το οποίο μπορεί να σου φανεί πιο καθημερινό. Με τη μήνυμα ότι άκουγα πριν από λίγο το τραγούδι που είχατε στον αέρα. Επί της ουσίας, πάνω κάτω τα θέματα, τα καυτά θέματα, μπορεί να είναι και τα ίδια. Δηλαδή, έχουμε τώρα δύο ηρωίδες που η ομορφιά και ο έρωτας τους οδηγεί σε μια ηρωική τάση. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα καθημερινό pop λαϊκό τραγούδι, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε. Άρα λοιπόν, το κείμενο μας παίρνει σε μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα και μας δίνει μια ευκαιρία με όμορφες λέξεις, με όμορφες εικόνες, με μια γλώσσα η οποία έρχεται από τα βάθη, να ξανασυναντήσουμε θέματα που μας απασχολούν.
1: Βέβαια.
2: Άσχετα τι έγινε τελικά στην ιστορία. Δεν έχει σημασία για μένα τόσο τι έκανε η Τρισέβιν, τι έκανε η Ροφίλη. Mm-hmm. Έχει σημασία ότι ποια ήταν η αφορμή αυτών και ότι ένα ζήτημα, πρόβλημά τους συνεχίζει. Συνέχιζε και συνεχίζει.
1: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν, ο λόγος που λέτε δεν είναι μόνο για να το θαυμάσουμε, είναι και να δούμε τις εκδοχές που έχει ένα ίδιο θέμα μέσα σε μια εποχή. Ένας ο έρωτας, ας πούμε, πώς τον έχει, με τι ωραίο ρυθμό, με τι ωραία μουσική, με τι όμορφες λέξεις έχει ασχοληθεί ο Χορτάτσης και πώς μετά έχει έρθει σε μια άλλη εποχή ο Παλαμάς, πάλι το ίδιο πράγμα να μας πει. Και εμείς έχουμε μια γλώσσα την οποία την κρατάμε στο στόμα μας και αυτή και μόνο να μιλήσουμε θα μας δώσει μια συνέχεια.
0: Γι' αυτό και διαλέξατε αυτό τον τόσο ωραίο υπότιτλο, να πούμε, στην παράσταση. Δεν τον τονίσαμε αρκετά. Μια ιστορία και ένα τραγούδισμα. Μία ιστορία είναι εν τέλει, δεν είναι δύο ιστορίες και ένα το τραγούδισμα.
3: Έχετε δίκιο αυτό. Πολύ ωραία το διαβάσατε. Να πω κάτι σε αυτό που έλεγε και ο Τάσος, ίσως συμπληρωματικά, γιατί η ζωή αυτών των δύο γυναικών, επειδή είναι δύο γυναίκες που διεκδίκησαν τη δική τους περπατησιά, είναι ηρωίδες πλέον, έτσι δεν είναι? Και η ζωή τους είναι σαν να είναι ένας μύθος. Όμως εμάς ο μύθος αυτός, η ζωή τους, δεν μας ενδιαφέρει ως προς την πλοκή και όπως συμβαίνει συνήθως στους μύθους, γιατί η μύθη και η πραγματικότητα των ενδιαφέρων τους δεν είναι η πλοκή, αλλά είναι ότι απεικονίζουν μια κατάσταση.
1: Είναι
3: ένας γεωμετρικός τόπος.
1: Μια κατάσταση που τη βλέπουμε και με άλλο τρόπο ακόμη και σήμερα. Και στην τέχνη ακόμη, έτσι, που δημιουργείται, φαντάζομαι.
3: Έτσι. Και ο Παλαμάς πολλές φορές είναι ξεκάθαρο στο κείμενό του ότι η Τρισέβγενη συγχαίεται με την ίδια την τέχνη. Υπάρχει σημείο που λέει, ο Νίκαρος, ο Γερουγής, δηλαδή ο Παλαμάς, λέει «προσκυνάτε τις ομορφιές, τα εικονίσματα». Και αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει. Είναι πολύ πιο πέρα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τις λέξεις που χρησιμοποιεί, όταν σου λέει ότι οι ομορφιές είναι σαν να είναι η Άγιοι σου. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει και γιατί πρέπει να συμβαίνει?
0: Πόσο εύστοχο σχόλιο για τη σημερινή εποχή, πόσο οξύ θα το έλεγα. Ναι.
1: Γι' αυτό και σε μερικούς κύκλους, όχι μόνο λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς, επαναξιολογείται αυτόν τον καιρό ο Παλαμάς και η ποιησή του.
3: Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μας αρχίζουμε λίγο να στρεφόμαστε προς αυτούς τους συγγραφείς, και δεν εννοώ τον Παλαμά το Χορτάκι μόνο, εννοώ για παράδειγμα τον Παπαδιαμάντη, τον Βιζίνιο και μια ολόκληρη εποχή.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σήμερα 8.30 ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης θα παρουσιαστεί η παράσταση, σωστά?
3: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, μας ανοίξατε την όρεξη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
0: η Κορίνα Βουγιούκα και ο Τάσος Ρωσόπουλος, οι άνθρωποι που συνυπογράφουν την παράσταση αυτή που θα δούμε το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Τρισεύγαινε μια ιστορία και ένα τραγούδισμα, όπως είπαμε.
1: Αυτό
0: και...
1: όμως με το Δημήτρη, εσύ Χρύσα, είναι μια παράσταση και μόνο σε μια αίθουσα, όχι και τόσο μεγάλη, εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι λίγο άδικο για τις παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Να μην έχει δύο τουλάχιστον ή τρεις.
1: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος μου είπε αυτό, πείτε το για τα Δημήτρια γενικά και τα λοιπά, επειδή δεν βρίσκουν εισιτήρια, γιατί είναι μία παράσταση σε ένα χώρο.
0: Ναι, γιατί αν το σκεφτείς
1: περιορισμένο...
0: είναι 25 μέρες ουσιαστικά η διάρκεια των Δημήτριων, οπότε έχουν όλα συμπυκνωθεί στο πρόγραμμα. Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα.
1: Έχουμε απόσπασμα.
0: Έχουμε απόσπασμα.
1: Ωραία,
0: και θα
1: τέλεια.
0: Το ακούσουμε αμέσως τώρα.
4: Για τον πολεμιστή και το ψέμα όπλο είναι, και από τα γερότερα

Μα τότε κάποιον άκουσα που σέβριζε και ήταν εκείνος που έπιασε τον τόπο της μητέρας μου στο σπίτι του πατέρα μου, τον τόπο που έπρεπε να μένει πάντα αδιανός, και τότε μέσα μου άναψε να ξύγει τη μια δύναμη που δεν βρίσκω λόγια να την πω. Και ρίξα γοργά μέσα στο λάκκο που ανοίχτηκε ανάμεσα από εμέ και από το σπίτι μου έγνοιες, πόνους, χρέη, ντροπές, όλα τα μισά και τα στριμμένα, και ένιωσα φτερά να μου φυτρώνουν και να μ' ανεβάζουν, και από τα ύψη μου τον κήρυξα τον έρωτά μου. Και έτσι πια τίποτε δεν έχω να κρύψω και από τίποτε δεν έχω να δεθώ, και έτσι ξαναγύρισα στον ήλιο, κορμί πια και ψυχή. Το καινούριο μου το σπίτι είναι από αέρα και είμαι όπως ζούσα πάντα με τη ζωή μου, από παιδάκι τρισελεύθερα τώρα. Έξω από τους τοίχους, τους φράχτες, στα κρογιάλια, στα ερημονήσια, στην απλωσιά των κάμπων και στα πλατώματα και στις κορφές κύρθα για να σ' ανταμώσω.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών και γιορτάζεται στο Παρατηρητήριο Πουλιών της Νέας Αγαθούπολης. Είναι...
1: Παρατηρούμε τα πουλιά.
0: Ναι, από σήμερα. Το παράρτημα Χαλάστρα στη Μονάδα σε Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΗΠΕΚΑ. Λοιπόν, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και πρόταση για όσους θέλετε να κάνετε μια σύντομη απόδραση σήμερα. Βοηθάει και καιρός, τόσο όμορφη ημέρα. Η εκδήλωση εκεί στη Νέα Αγαθούπολη θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και πηγαίνοντας κανείς εκεί τι θα κάνει, έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει πουλιά με κιάλια και τηλεσκόπια, να γνωρίσει το εντυπωσιακό φαινόμενο της μετανάστευσης και να ξεναγηθεί στον υγρότοπο. Όσο δε για τα παιδιά, έχουν και αυτά τα δημιουργικά τους εργαστήρια για να συμμετάσχουν, έχουν και διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο τον κόσμο των πουλιών.
1: Μάλιστα, αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα, όπως είπες, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα, αλλά γενικά και τις υπόλοιπες μέρες δίνονται διοργανώσεις και παρατηρητήρια πουλιών. Να πούμε γενικά τώρα μιλώντας ότι αυτή η εποχή είναι και η καλύτερη εποχή για να πάει κανείς να παρατηρήσει.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο τα πουλιά της λίμνης, στην Κερκίνη για παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι αυτή τη στιγμή και η κορμοράνη νομίζω είναι τώρα, ναι. Η κορμοράνη, τι φλαμίγκο, τι όλα αυτά.
0: Στο δελτίο τύπου ο ΟΦΗΠΕΚΑ γράφει κάποια είδη πουλιών που βρίσκονται εκεί στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης, ναι. Και ακούστε καταπληκτικά ονόματα: κυρκύρια, σφυριχτάρια, πρασινοκέφαλες, γκισάρια, ψαλίδες και χουλιαρόπαπιες. Στικταετός, καλαμόκυρκος, πορφυροτσικνιάς, χαλκόκοτα, βαρβάρα, θάλασσος φυριχτής. Τι όμορφα ονόματα είναι αυτά. Και τέλος, αυτό εντάξει που το ξέρουμε παραπάνω, ο αργυροπελεκάνος. Πρωταγωνιστής όμως είναι ο εντυπωσιακός θαλασσαετός που φωλιάζει στο δέλτα του Αλιάκμονα και επισκέπτεται τον υγρότοπο για να αναζητήσει τροφή. Αυτός ο θαυμάσιος κόσμος των πουλιών, λοιπόν.
1: Σας περιμένει.
0: Και ευκαιρία σήμερα. Εμείς ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

γνωρίσω. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σε δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

0: γιατί εσύ σε τ' άλλο μου μισό. Αγκαλιασμένοι σαν σχιζοφρένης, μακριά από ένα κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μην μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, Αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι, τώρα πια

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, που είναι και το κύριο αίτημα των αλλιέων. Σήμερα καταφθάνουν 5 λεωφορεία με συναδέλφους τους από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Πάντως οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Υποβαθμισμένη η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, από το σταθμό της 25ης Μαρτίου έως το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας προς το σταθμό Μίκρα, πρέπει να μετεπιβαστείτε στους σταθμούς 25ης Μαρτίου και Νομαρχία. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Μενιδίου Αττικής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κάτω, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές προς την πλευρά του οχήματος, στο σημείο αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο, σε Αμάρι, Ζωνα, Νιανά, Φορφουρά και Σπήλη. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια κατολιστής έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως και το μεσημέρι για τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου, με εστιακό βάθος να υπολογίζεται περίπου στα 15 χιλιόμετρα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά των καλολιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου, χτες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου, στο δρόμο προς Αμόλοφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι, 36 ετών, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καβάλας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τα Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντζεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά, από 24 Σεπτεμβρίου, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην

0: εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά
4: με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα είμαστε παρέα εδώ για 2 ώρες ακόμη. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον που μεταφέρει φίλη εδώ ακροάτρια που γνωρίζει πολύ καλά το είδος, μια που συζητούσαμε, γνωρίζει καλά τα δάση μάλλον να το πω σωστά, μια που συζητούσαμε πριν για τα πουλιά και τον υγρό τόπο εκεί της Αγαθούπολης. Ο καλύτερος μήνας είναι ο Ιανουάριος σε όλους τους ελληνικούς υγροτόπους. Εκατοντάδες χιλιάδες παπιά σουλατσάρουν. Στην Αγαθούπολη δεκάδες χιλιάδες πάπιες μας γράφει φίλοι μας, καταγράφονται στο πλαίσιο των μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων.
1: Ιανουάριος αυτά.
0: Ο άνεμος ξυρίζει, αλλά το θέαμα δεν υπάρχει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ιανουάριος είναι λίγο.
0: Μας ταξίδεψε. Είναι η πιο δυνατή εποχή ο χειμώνας.
1: Να ξέρουμε να πάμε εκεί λίμνες και βιοτόπους Ιανουάριο, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο κάπως ντυμένοι.
0: Εξοπλισμένοι, ναι, σωστά.
1: Ναι. Οκ, θα το κάνουμε αυτό. Η κυκλοφορία λοιπόν, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή, είναι κανονική, αλλά κάποια κινησούλα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Εγνατία, να ξέρετε. Και στην Κατσιμίδη βλέπουμε στο δρόμο περιφερειακό κάποια κινητικότητα, όχι τίποτα σημαντικό βέβαια, μην φανταστείτε. Τα άλλα διεξάγεται κανονικότατα η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, η οποία ας πούμε ότι έχει ξυπνήσει για τα καλά. Και ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά της πόλης σήμερα και της χώρας εθνικής με παιχνίδι στη Γερμανία. Απολαυστικός ο Γιούργεν Κλοπ, έτσι, συνέντευξη τύπου που έδωσε χτες. Συνέκρινε την Γερμανία, την Ελλάδα, με την Ελλάδα που πήρε το Euro το 2004. Αλλά μας είπε ότι αν δεν είχατε τον King Otto να το παίρνατε ποτέ. Αστιευόταν βέβαια, είναι απολαυστικός πάντα στην συνεντεύξη του. Νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο θέμα και μια ωραία βραδιά σήμερα, έτσι, σίγουρα.

0: Λοιπόν, κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ επίκαιρο θα διεξαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αύριο και μεθαύριο, Χρήστος, το ΚΕΔΕΑ του νοσοκτήριου του Πανεπιστημίου, γιατί ο χωρικός σχεδιασμός, η χωρική ανάπτυξη, όλο αυτό μας απασχολεί και με τα πρόσφατα, έτσι, τις πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουν γίνει και συζητιούνται.
1: Και φυσικά θα έλεγα και με την επικαιρότητα, γιατί συνεχώς ερχόμαστε μπροστά σε αυτό το ζήτημα της ανθεκτικότητας των πόλεων, με τα ζητήματα
0: και
1: που χωρικό
0: σχεδιασμό γενικά. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, μιλάμε για το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, που έχει τίτλο Ανθεκτικότητα πόλεων και περιφερειών. Διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως είπαμε, αύριο και μεθαύριο, στο ΚΕΔΕΑ του Πανεπιστημίου. Και πρόεδρος Αργοντικής Επιτροπής του συνεδρίου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Δημήτρης Καϊμάρης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Καλή σας μέρα, κύριε Καϊμάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Νάνο, καλημέρα σας, κύριε Ρέτζιο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και να πούμε καταρχήν, επειδή το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, ανθεκτικότητα πόλεων και περιφερειών, όπως είναι ο τίτλος σας, του συνεδρίου, τι σημαίνει ανθεκτική πόλη και τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του πολίτη?
2: Ναι, όντως έχουμε φέτος κεντρικό θέμα την ανθεκτικότητα. Γιατί την ανθεκτικότητα? Γιατί οι κρίσεις δεν εμφανίζονται μεμονωμένα. Μια πόλη μπορεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει κλιματικές πιέσεις, ενεργειακό κόστος, στεγαστικά προβλήματα, κυκλοφορικές πιέσεις, κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη προσαρμογή προφανώς στις νέες τεχνολογίες πλέον. Επομένως, θεωρητικότητα δεν σημαίνει απλώς να αντέξουμε μια κρίση και μετά να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Σημαίνει να μπορούμε να προβλέπουμε, να προσαρμοζόμαστε και να σχεδιάζουμε καλύτερα. Και εδώ ακριβώς είναι ο χωρικός και ο πολυδομικός σχεδιασμός. Έχει καθοριστικό ρόλο. Γιατί πολλές από τις προφάσεις που παίρνουμε σήμερα διαμορφώνουν τις πόλεις των επόμενων δεκαετιών.
1: Σωστά. Είναι μια καινούργια, ας πούμε, σχετικά κατεύθυνση αυτή στον κλάδο σας? Εννοώ ότι παλιότερα υπήρχε αυτή η σκέψη. Αυτό που λέτε, ότι αυτό που κάνουμε σήμερα θα αφορά τις γενιές, θα επηρεάσει τη ζωή τους μετά από 30-40 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια το σκέφτονταν αυτό, για αυτό που ζούμε εμείς σήμερα?
2: Το σκέφτονταν αυτό. Το σκέφτονταν μεγάλοι αρχιτέκτονες, όπως είναι ο Εμπράρο, που έκαναν τη σχεδίαση της πόλης μετά την πυρκαγιά του 17. Ναι, το σκέφτονταν. Υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διάσταση. Γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των πόλεων, λαμβάνεσαι με τις μετακινήσεις των πληθυσμών των ανθρώπων από τις μικρές πόλεις στις μεγαλύτερες πόλεις. Έχουν αυξηθεί οι πιέσεις και έχουμε και ένα σημαντικό θέμα, την κλιματική αλλαγή πλέον.
1: Βεβαίως.
2: Όλα αυτά. Μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το νέο, να το πούμε, όρο ανθεκτικότητα.
1: Είδαμε τις συνέπειες αυτές τις μέρες και στην Κρήτη κάτω σε εμάς τα δικά μας, αλλά και στην Ισπανία και στην Νοτιοανατολική Ασία.
0: Και ζούμε και σε μια εποχή που οι πολυκρίσεις διαδέχονται μία την άλλη και εμπλέκονται μεταξύ τους. Βέβαια,
2: εμείς έχουμε, αν μου επιτρέπετε, έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτό το διήμερο 150 περίπου εργασίες.
0: Ναι, αυτό διαβάζω.
2: Τέτοια θέματα. Ναι. Έχουμε τρία μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και μια κεντρική ομιλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, όχι μόνο θεωρητική. Θέλουμε να υπάρχει η επαφή του Πανεπιστημίου με τη δημόσια διοίκηση και με την κοινωνία.
0: Ναι, γιατί ωραία είναι όλες αυτές τις συζητήσεις, αλλά πρέπει να έχουν και εφαρμογή, έτσι, και να μην μένουν μόνο σχέδια, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολλές επιστημονικές προτάσεις που φαινόταν και πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά δεν γίνονταν πράξη. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό? Είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα πολιτικής βούλησης?
2: Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια, όχι καθυστέρηση, άλλες φορές εφαρμόζονται τα σχέδια τα οποία γίνονται τοπικά, τα προδομικά σχέδια, άλλες φορές εφαρμόζονται απόλυτα, άλλες φορές δεν εφαρμόζονται ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, οι οποίοι δυσκολεύουν ίσως σε μερικές περιπτώσεις την εφαρμογή κάποιου πραγμάτων.
0: Νιώθετε ότι ακούγεστε περισσότερο τα τελευταία χρόνια? Έχει συνειδητοποιηθεί αυτό που λέμε όρος ανθεκτική πόλη?
2: Ναι. Φυσικά. Ανθεκτική πόλη, φυσικά. Ανθεκτική πόλη, ανθεκτική η κρίση, την έχουμε καταλάβει όλοι. Πλέον δεν είναι κάτι ουτοπτικό. Είναι κάτι πραγματικό. Το βιώνουμε συνέχεια. Οπότε
0: Ναι.
1: Αν κάποιος μπει πάντως στο site του συνεδρίου, είναι εντυπωσιακό το υλικό που έχετε συλλέξει σε σχέση με τις 150 αυτές ανακοινώσεις που θα γίνουν. Ναι. Πραγματικά, αν το κρίνουμε δημοσιογραφικά, ας πούμε, εμείς τα λέγαμε ότι κάθε μία έχει και ένα θέμα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ναι.
2: Έχει ένα θέμα ενδιαφέρον και θα δείτε είναι 18 θεματικές ενότητες,
1: ναι,
2: οι οποίες αγκαλιάζουν για τις 150 εργασίες. Με βρίσκουν φοιτητές, όχι από το δικό μου τμήμα, από τους μηχανικούς χειροταξίες, και μου λένε στο διάδρομο, κύριε Καϊμάρη, γιατί με ξέρουν και σε άλλα τμήματα, γιατί κάνω μαθήματα και σε άλλα τμήματα, βοηθώ τα συναδέλφους ίσως, ή και σε μεταπτυχιακά, μας ενδιαφέρει το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα τους αφορά όσο περισσότερο από ποτέ. Η γενιά του σήμερα που σπουδάζει, που ξεκινά την επαγγελματική του, την επαγγελματική τη ζωή, θα δει τις μεγαλύτερες συνέπειες των αποφάσεων που παίρνουμε σήμερα για τη στέγαση, για την κλιματική αλλαγή, για την ενέργεια, για τις μετακινήσεις. Και έχει επίσης πολύ περισσότερα εργαλεία η νέα γενιά. Τόσο για να συγκεντρώσει δεδομένα, όσο και για να προτείνει λύσεις και να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Θα ήθελα επομένως να δούμε το συνέδριο, στο συνέδριο να έρχονται νέοι άνθρωποι για να το παρακολουθήσουν και να έχουν ενεργή συμμετοχή.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη τώρα, για να πάμε σε πιο συγκεκριμένα, που έχει αρκετά αδύναμα σημεία, αν θέλουμε να ορίσουμε το ως ανθεκτική πόλη, πού πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να την ετοιμάσει ώστε να γίνει ανθεκτική πόλη, πιστεύετε?
2: Εγώ θα έλεγα, εγώ πάλι θα γυρίσω στις εργασίες του συνεδρίου, απαντώντας και μέσως αυτό που λέτε. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Και με μεγάλη μας χαρά δεχτήκαμε εργασίες που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Η συζήτηση του Πανεπιστημίου με την πόλη στην οποία βρίσκεται. Αυτό
1: σωστά.
2: Το θέμα, την επαφή.
0: Σωστό.
2: Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μεγάλες αλλαγές στις μετακινήσεις. Έχουμε το μετρό, έχουμε νέες ανάγκες στο δημόσιο χώρο, έτσι, και στο πράσινο. Έχουμε έχουμε συνεργαστικά ζητήματα.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε ζητήματα με το πολιτικό σχεδιασμό. Έχουμε μπροστά μας την πρόσκληση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και αυτό και πολλές εργασίες του συνεδρίου χρησιμοποιούν τη Θεσσαλονίκη ως πραγματικό πεδίο. Εξετάζουν μετακινήσεις γύρω από το μετρό, εξετάζουν την συνεργαστική κατάσταση, το αστικό πράσινο, αν μας είναι αρκετό ή όχι, την θερμική επιβάρυνση της πόλης, την πόλη, αν υπάρχουν διακρατά υλικά και πάρα πολλά άλλα ζητήματα.
0: Πώς μπορεί...
2: θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντες.
0: Ναι, όντως το βλέπω στο πρόγραμμα. Πώς μπορεί, ας πούμε, αναφέρεται το στεγαστικό πρόβλημα που είναι όλο και πιο έντονο, πώς μπορεί ένας χωρικός σχεδιασμός να βοηθήσει, ας πούμε, να βρεθεί προσιτή κατοικία?
2: Εδώ θα σας δώσουν απαντήσεις περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά τα πράγματα και είναι ειδικοί πάνω στις εκτιμήσεις ακινήτων και αξίες γης. Ο πρόεδρός μας ιδιαίτερα. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς πάνω στο θέμα των εκτιμήσεων των ακινήτων και στο θέμα του στεγαστικού. Οπότε θα αφήσω να μιλήσω συνέδριο.
1: Πάντως αυτό το ζήτημα, επειδή μας απασχολεί φυσικά όλους το στεγαστικό, διαπιστώνουμε ότι στο συνέδριο το πιάνεται από πολλές πλευρές. Για παράδειγμα, εμένα μου προκαλεί έτσι μια πολύ ευχαριστή έκπληξη ότι θα συζητηθεί το περίφημο θέμα που μας απασχολεί πολύ, κύριε Καϊμάρη, καθημερινά στις συζητήσεις, το κενό σπιτιών, κενών κατοικιών. Τα κενά σπίτια ως αστική υποδομή. Ένα ζήτημα που έχει αρχίσει και η πολιτεία να το συζητά στην προσπάθεια να δώσει κίνητρα. Αλλά εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έτσι μια επιστημονική άποψη για το τι μπορεί να γίνει.
2: Επιστημονική άποψη. Ναι, επιστημονική άποψη, αλλά και όχι μόνο έτσι. Θα δείτε ότι όλα μας τα στρογγυλά τραπέζια έχουν μέσα στελέχη του Δήμου, στελέχη εταιριών, έχουν ανθρώπους από το δημοσιογραφικό κόσμο. Δεν είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που οι επιστήμονες μιλάνε μεταξύ τους. Mm-hmm. Είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που θέλει να μιλήσουμε όλοι για κοινά θέματα και κοινά ζητήματα. Φυσικά υπάρχει μια στέρεα επιστημονική βάση από κάτω, αλλά ανήκει σε περισσότερο κόσμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Φαντάζομαι ότι μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε, γιατί είναι κάποια θέματα που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα για τον καθένα.
2: Φυσικά. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Και η είσοδο είναι ελεύθερη. Και μέλημά μας δεν είναι να τελειώσει το συνέδριο μετά από δύο μέρες και να μείνει και να τελειώσει ένας κύκλος. Θέλουμε να μείνει γνώση, θέλουμε να δημιουργηθούν συνεργασίες, να συνεχιστεί ο διάλογος. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλα τα πρακτικά του συνεδρίου, τώρα οι περιλήψεις αλλά και μετά οι εργασίες, αφού θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, θα υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι εργασίες που θα δείτε και οι 150 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Άρα για μας η επιτυχία δεν είναι μόνο πόσοι άνθρωποι θα έρθουν, που η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπα και λίγο πιο πριν. Θα περάσουν λοιπόν αυτές τις δύο μέρες από τις αίθουσες. Είναι οι ιδέες, είναι οι συνεργασίες και οι εφαρμογές που θα προκύψουν μετά από αυτές τις δύο ημέρες.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το και το ζητούμενο εξάλλου. Κύριε Καϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που μας είχατε για το συνέδριο και ελπίζουμε κάθε επιτυχία αύριο και μεθαύριο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας
0: μέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καϊμάρης, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστολίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου, που έχει τίτλο Ανθεκτικότητα Πόλεων και Περιφερειών. Πολύ ενδιαφέρον, Χρήσα. Νομίζω ότι έχει πολλά θέματα τα οποία εμείς θα το αξιοποιήσουμε δημοσιογραφικά ίσως αργότερα. Έτσι, να σημειώσουμε ονόματα και διευθύνσεις και να τους φιλοξενήσουμε εδώ πέρα για να μας πούν διάφορα πράγματα, λύσεις. Έχουμε ένα ήδη για το στεγαστικό, όπως είπαμε, έτσι. Να δούμε τι λύσεις θα προτείνουμε.
1: Ναι, αυτό το ζήτημα των άδειων είναι πιο σύνθετο από όσο, ξέρεις, νομίζει κανείς. Δηλαδή, όσο ακούμε και συζητάμε, μαθαίνουμε και άλλες πτυχές, όπως για παράδειγμα κάτι που διάβαζα πρόσφατα, ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα άδεια σπίτια και παραμένουν άδεια γιατί ανήκουν σε τράπεζες, έχουν περιέλθει σε τράπεζες, οι οποίες τα κρατάνε κλειστά, φυσικά για τους δικούς τους λόγους της διαχείρισης των οικονομικών τους.

0: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε μακριά από την πόλη, που απασχολούν την πόλη, από το χωρικό σχεδιασμό και όλα αυτά. Θα πάμε όμως στη συγκοινωνία, στις μεταφορές, στην κυκλοφορία. Και σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα για αυτά τα ζητήματα, από έναν άνθρωπο που όχι μόνο τα ξέρει καλά, αλλά τα έχει διαμορφώσει, έχει κάνει προτάσεις.
1: Και ένα τίτλο εύγλωτο.
0: Και ένα τίτλο που τα λέει όλα. Τα προβλήματα των αστικών μεταφορών, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας στην Ελλάδα και γιατί δεν λύνονται.
1: Και τι πρέπει να γίνει, διάβαση, ναι.
0: Τι πρέπει να γίνει και δεν γίνεται. Νομίζω τα λέει όλα. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Γεωργίου Γιαννόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, τώρα πρόσφατα βγήκε το βιβλίο, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο συγγραφέας και ο καθηγητής για να μιλήσουμε, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εντάξει, αυτά όλα που γράφετε τα έχετε πει, τα έχετε ξαναγράψει, τα έχετε επισημαίνει πολλές φορές, έτσι. Είναι ζητήματα που σας απασχολούν, μας απασχολούν. Έχετε κάνει και προτάσεις. Πολλές φορές μείναν μόνο προτάσεις, δυστυχώς, γιατί δεν υπήρχε απαραίτητη βούληση. Μιλάτε μέσα στο βιβλίο όμως για ένα δεκάλογο της αποτυχίας, έτσι.
2: Ναι.
0: Εγώ θα ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που εξακολουθούμε να επαναλαμβάνουμε, έτσι, γενικά, αν το δούμε το ζήτημα.
2: Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, η έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου και μια σταθερής πολιτικής, διαχρονικά, δηλαδή όχι σημειακές παρεμβάσεις, όχι μεμονωμένες βελτιώσεις σε εισαγωγικά, προθύστερες, δηλαδή πρώτα έρχεται το πρόβλημα, δημιουργούνται αντιδράσεις κλπ. Και ερχόμαστε να καλύψουμε κάπως πυροσβεστικά το θέμα. Αυτή είναι η μόνιμη, αν θέλετε, έτσι, τακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων τα τελευταία 50 χρόνια, που κατά τη γνώμη μου έχει αποδειχθεί στην πράξη πλέον ότι δεν αποδίδει.
0: Ναι, και δεν συμβαίνει μόνο στις μεταφορές συγκοινωνίας, συμβαίνει παντού. Έτσι, στην Ελλάδα είναι αυτό.
2: Οι παθογένειες, δηλαδή, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής γενικότερα, με ΙΤΑ, που είναι σε όλα τα πράγματα, εκδηλώνονται και στο φαινόμενο της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων, κάπως με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό το έγραψα ύστερα από, πιστέψτε με, πολλή σκέψη και με βάση και την εμπειρία που έχω 50 χρόνια συνεχούς παρέμβασης και παρουσίας στα πράγματα αυτά στην Ελλάδα, σαν μια παρέμβαση, σαν μια, αν θέλετε, κάπως μια τελευταία προτροπή, μήπως μπορέσουμε και διορθώσουμε ορισμένα πράγματα. Διότι έτσι όπως πάμε, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Θα έχουμε συνεχώς θέματα και ίσως αυξανόμενης έντασης, και τα προβλήματα αυτά θα επεκτείνονται και σε άλλες αστικές περιοχές, όχι μόνο στις δύο μεγάλες. Και τελικά η μόνη λύση που θα υπάρχει στο τραπέζι θα είναι να περιοριστεί η χρήση του γιοταχή οπωσδήποτε και άλλα μέτρα αστυνομικής φύσεως. Αυτό δεν το θέλουμε, αλλά τελικά εκεί θα καταλήξουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο μεγάλα έργα. Έχουμε μάλλον εν εξελίξη. Αναφέρομαι στο μετρό και φυσικά και στο flyover. Θεωρείτε ότι είναι κινήσεις, είναι έργα τα οποία ακολουθούν τη λογική αυτή που λέτε, των μονομερών παρεμβάσεων που ενδεχομένως θέλουν έναν άλλο σχεδιασμό, ή αντίθετα δείχνουν μία τάση, έτσι, για έναν σχεδιασμό πιο σόφρονα με σκέψη το μέλλον?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι απαντώντας ειλικρινά και μονολεκτικά, θα έλεγα ότι το flyover είναι ένα μεμονωμένο έργο, και μάλιστα έγινε με την τακτική αυτών των λεγόμενων πρότυπων προτάσεων, όπου κάποιος κατασκευαστικός όμιλος, ας το πούμε έτσι, πρότεινε αυτό το έργο, υιοθετήθηκε και υπάρχει και ένα μεγάλο παρασκήνιο το οποίο γνωρίζω και είμαι σε θέση να πω, αλλά δεν θα ήθελα προς το παρόν να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Κρίμα.
2: Το μετρό βέβαια είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένα έργο που είναι χρήσιμο, γιατί είναι έργο δημοσίων συγκοινωνιών που βοηθάει, και οι επεκτάσεις του που προβλέπονται είναι και αυτές στη θετική κατεύθυνση, αλλά κοιτάξτε το πρόβλημα τώρα, έτσι. Πήρε 40 χρόνια για να γίνει αυτό το έργο. 35 χρόνια τουλάχιστον. Με τελείως ανορθολογική εκκίνηση κατασκευής, αν θυμάστε τότε, όπου έγινε μια σύραγγα 600 μέτρων από το Δήμο με μια μελέτη μιας επιτροπής. Η σύραγγα αυτή εγκαταλείφθηκε, έγιναν όλα αυτά, η πόλη αναστατώθηκε πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Και τελικά όταν το έργο βγήκε και ήρθε και είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο το χαιρόμαστε όλοι, οι ανάγκες της πόλης, οι ανάγκες για μετακινήσεις το έχουν υπερκεράσει.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε έγκαιρος στρατηγικός σχεδιασμός. Ειδικά για το flyover είχε γίνει προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασμού και έγινε ένα σχέδιο που λεγόταν Θεσσαλονίκη 2020, εν έτη 2010 ή 2011. Από την τότε κυβέρνηση με τον Υπουργό Δημοσιονέργων, μάλλον Υφυπουργό Δημοσιονέργων εκ Θεσσαλονίκης, ο οποίος το επέβλεπε προσωπικά κτλ. Σε εκείνο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της υποδομής της Θεσσαλονίκης δεν περιλαμβάνεται το flyover, διότι είχε κρίθει ότι ήταν ένα σημειακό έργο που δεν προσωρινή ανακούφιση θα παρήχε και τελικά ίσως δεν μπορούσε να δημιουργήσει και πρόσθετα προβλήματα. Ναι. Δεν περιελήφθη. Αλλά μετά περιελήφθη με αυτή τη διαδικασία των, όπως σας είπα, πρότυπων προτάσεων που είναι ένα σημειακό έργο.
0: Αυτό
2: θα δούμε.
0: Αυτό
2: μακάρι να δουλέψει, αλλά ναι, πολύ αμφιβάλλω.
0: Πολύ σωστά τα λέτε και τα έχετε μελετήσει πολύ καλύτερα φυσικά, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί αυτή η δική μου απορία και πολλών άλλων είναι, εντάξει, τελειώνει το flyover, αυτό κάπου καταλήγει όμως, δεν θα δημιουργηθεί εκεί κάτι πιο πρόβλημα.
2: Κανένας δεν έχει δει τι γίνεται μετά. Και που... ναι. Αυτό σας λέω, ότι είναι ανάγκη να γίνει και να υιοθετηθεί αυτή η τακτική του στρατηγικού σχεδιασμού συνολικά του δικτύου.
0: Μήπως
2: και
0: είναι αργά...
2: αυτό το συνολικό σχέδιο να αναπτύσσουμε έργα.
0: Μήπως είναι αργά εδώ τώρα για να σχεδιάσουμε αυτό το δίκτυο όμως, γιατί έτσι έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Πώς θα σχεδιάσει κανείς από την αρχή?
2: Όχι από την αρχή. Βεβαίως θα λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα, αλλά να σας δώσω το άλλο παράδειγμα της υποθαλάσσιας της Θεσσαλονίκης, αν μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εκεί ήρθε το Υπουργείο, έτσι, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ταχύτητα δημιούργησε ένα σχέδιο μιας υποθαλάσσιας, η οποία τελείωνε, αν θυμάστε, στο Λευκό Πύργο, λίγο μετά το Λευκό Πύργο. Λοιπόν, και αυτό το έργο μάλιστα προωθήθηκε κατασκευή με διόδια. Τώρα, αν είναι δυνατόν ένα έργο 1,5-2 χιλιόμετρα με διόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που έβγαζε όλη την κυκλοφορία στο Λευκό Πύργο. Έτσι, μια παρέμβαση πάλι σημειακή. Ήρθαμε και είπαμε όλοι, ας πούμε, οι παράγοντες που ξέραμε τότε να επεκταθεί μέχρι Καλαμαριά. Δώσαμε και κάποια λύση και κάποια πρόταση που θα μπορούσε να μελετηθεί πιο επισταμένα για να δημιουργηθεί η λεγόμενη νότια παράκαμψη του κέντρου. Μια ολοκληρωμένη επέμβαση. Το έργο, όπως ξέρετε, κατερρύφθη διότι προέκυψαν προβλήματα και με το Συμβούλιο της Επικρατείας κτλ. Και εγκαταλείφθηκε. Διότι προωθήθηκε βιαστικά και χωρίς...
0: Εγκαταλείφθηκε, αλλά πληρώθηκε εν μέρη.
2: Ναι, διότι έπρεπε να αποζημιωθεί ο εργολάβος, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο μεταξύ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, έχουμε δύο παραδείγματα, δύο ακραίων περιπτώσεων. Μία μεγάλης ταχύτητας, χωρίς καμία προεργασία σωστή κτλ. Και η άλλη, που είναι το μετρό, έτσι, που έγινε με τεράστια καθυστέρηση, με λάθος αρχική μεθόδευση, που προφανώς κόστησε πολύ, πολύ περισσότερο, δεν θα ήθελα να πω νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κόστησε πολύ, πολύ ακριβά, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Εν πάση περιπτώσει έγινε όμως. Και ευτυχώς έγινε ένα ωραίο πράγμα. Ευτυχώς.
1: Οπότε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κύριε Γιαννόπουλε? Η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει, μαθαίνουμε από διεθνή παραδείγματα, έτσι, κάποιες προτάσεις για λύσεις.
2: Το μεγαλύτερο μήνυμα αυτού του βιβλίου, το οποίο προτρέπω αν το διαβάσει κάποιος, δεν είναι και πολύ μεγάλο, το μήνυμα είναι το εξής. Με βάση την εμπειρία μέχρι σήμερα, τα τελευταία 50 χρόνια, και τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία, ανεξαρτήτως κόμματος που είναι στην κυβέρνηση, προχωρεί και κατασκευάζει έργα και κάνει και αντιδρά, με βάση αυτή την εμπειρία, πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά από τώρα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης του γιο ταχύτητα.
0: Το λέτε αυτό συνέχεια και νομίζω ότι είναι η μόνη λύση.
2: Εκεί θα καταλήξουμε, διότι οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται, έτσι όπως γίνονται, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα.
0: Και πώς θα τον πείσουμε κάποιον να αφήσει το αυτοκίνητο του, αν δεν έχει αξιόπιστη συγκοινωνία δίπλα
2: δεν
0: του.
2: Δεν είναι θέμα πειθούς, είναι θέμα υποχρεωτικότητας.
0: Ναι. Δηλαδή εννοώ ότι πρέπει να αυξήσουμε τη συγκοινωνία και να τη φέρουμε κοντά σε κάποιον, ας πούμε, το μετρό να είναι κοντά του, για παράδειγμα.
2: Εννοείται ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι η πρώτη προτεραιότητα και εννοείται ότι έτσι προς τα εκεί. Αλλά επειδή αργούν τα έργα, επειδή γίνονται όπως γίνονται τα πράγματα, για μένα είναι τουλάχιστον να μελετηθεί σωστά αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα επιβληθεί, προσέξτε τη λέξη που λέω, η μικρότερη, η περιορισμένη χρήση του γιόταχη.
0: Σε αντίθεση πάντως με αυτή τη...
1: Ναι, θαυμάζουμε το εξώφυλλο, όσο
0: το εξώφυλλο σας, αυτό το γραφιστικό σαν εικόνα που είναι από το μέλλον, είναι αυτό που όλοι θέλουμε, έτσι, πράσινο, το τραμ, τα ποδήλατα, η πεζή.
1: Βέβαια, σε μια τεράστια λεωφόρο, την οποία δυστυχώς οι ελληνικές πόλεις τέτοιες λεωφόρες δεν διαθέτουν.
2: Αλλά προσέξτε, όμως, σε πολλές χώρες της Ευρώπης κιόλας, κυρίως της Ευρώπης θα έλεγα, όχι της Αμερικής, η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να διαμορφώνεται.
0: Σωστό. Ναι, βέβαια, βέβαια, τη βλέπουμε.
2: Εκεί είναι το θέμα, ότι οι άλλοι έχουν προχωρήσει πολύ και έχουν επιτύχει πράγματα.
1: Το κεφάλαιο τραμ, κύριε Γεννόπουλε, για τη Θεσσαλονίκη πιστεύετε ότι έχει κλείσει?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, διότι η βασική γραμμή του μετρό και με την, έστω και με την δυτική της επέκταση που θα γίνει και αυτή δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, δεν επαρκεί. Δηλαδή υπάρχουν ήδη σκέψεις και μελέτες προκαταρτικές για δύο ή και τρεις γραμμές τραμ που θα είναι κατά κάποιο τρόπο συμπληρωματικές της γραμμής του μετρό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι ώστε να έχουμε τρία μέσα, το μετρό, το τραμ και το λεωφορείο. Mm-hmm. Όχι, δεν έχει κλείσει.
1: Ποιες περιοχές θα μπορούσε να εξυπηρετεί λοιπόν έτσι η γραμμή του τραμ?
2: Κυρίως τις περιοχές που είναι έξω από το κέντρο, έτσι όπως να περάσει, δηλαδή Πηλαία και προς την εκεί και πάλι τη δυτική Θεσσαλονίκη, βέβαια, η οποία είναι κάπως υποβαθμισμένη από πλευράς εξυπηρέτησης δημοσίων συγκοινωνιών.
0: Αυτός ο σχεδιασμός που βλέπουμε τώρα, ο βορειοδυτικός άξονας του μετρό, για όποτε και όποτε βρεθούν τα χρήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, τον βρίσκεται προς τη θετική κατεύθυνση ή έπρεπε να πάει το μετρό και προς ανατολικά, προς αεροδρόμιο και λίγο πιο εκεί?
2: Κοιτάξτε, το να πάει προς αεροδρόμιο είναι το εύκολο σχετικά θέμα και θα πάει, πιστεύω, δεν είναι εκεί το θέμα. Προς τα δυτικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο αποδοτικό και χρήσιμο, γιατί εκεί έχουμε μια είναι η προτεραιότητα περισσότερη από ότι να πάει προς αεροδρόμιο. Αλλά σας λέω, αυτά πρέπει να γίνουν στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού της πόλης. Εδώ τώρα, έτσι όπως γίνεται, εντάξει, τα πράγματα, σας λέω, μας έχουν φέρει σε ένα επίπεδο το οποίο θα γίνεται χειρότερο στο μέλλον. Με ακούτε?
0: Σας ακούτε τώρα?
2: Κάπως κόπηκε η γραμμή.
1: Σας ακούμε όμως.
0: Λοιπόν, μιλάτε ακόμη στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας για κατάργηση των εισιτηρίων, λέτε κάποιοι. Επειδή έγινε και πρόσφατα λίγο επίκαιρη συζήτηση από πολιτικές δυνάμεις. Το ερώτημα είναι αν είναι εφικτό αυτό και πώς θα πληρώνουμε.
2: Αν θα δείτε, αν δεν ξέρω, σημειώσετε και μια φωτογραφία που έχω εκεί του οικονομικού ταχυδρόμου ενέτη Οκτώβριος του 1978. Ήταν τότε που είχα κάνει την πρώτη πρόταση, νεαρός κοινωνιολόγος, γιατί έβλεπα ότι η δημόσια επιδότηση των φορέων δημοσίων συγκοινωνιών ήταν πολύ μεγάλη, το ποσοστό της επιδότησης στο εισιτήριο έφτανε το 60-70% και λέμε γιατί όχι το
0: 100%. Να πάει και στο 100%, σωστά.
2: Το είχα πει τότε. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει μέχρι σήμερα, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο όμως έχει αλλάξει είναι ότι έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, τουλάχιστον στην Αθήνα, το σύστημα συλλογής εισιτηρίων Και τώρα τελευταία μάλιστα και με την κρίση πιστωτικής κάρτας είναι πολύ εύκολο κάποιος να μπει και να το κάνει. Συνεπώς δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο υπήρχε τότε που έκανα την πρόταση.
1: Σωστά.
2: Όπου έπρεπε, ακόμα υπήρχε και ο εισπράξωρας τότε.
1: Βέβαια. Και να ψάχνει να έχεις επάνω σου ψηλά. Και...
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κατά κάποιο τρόπο απορρίψει, αλλά πλέον η σημασία και η προτεραιότητά του δεν είναι η ίδια. Και εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Η πρότασή μου διαφέρει από αυτή την πρόταση των κομμάτων που έγινε τώρα, κατά το ότι εγώ προέτεινα την κάλυψη της κόστους αυτού του έργου από πρόσθετους τοπικούς φόρους, δηλαδή από τους κατοίκους της περιοχής που εξυπηρετούνται. Ενώ η πρόταση έτσι όπως έπεσε τώρα τελευταία στον πολιτικό στίβο ήταν, είναι γενική, να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από όλους
1: τους κατοίκους. Που θα σήμαινε ο κάτοικος ενός χωριού στην άκρη της Ελλάδας θα πλήρωνε το εισιτήριο το δικό μου ή του Αθηναίου πολίτη.
2: Ακριβώς. Αυτό δείχνει και μια προχειρότητα με την οποία έγινε.
0: Προφανώς αυτόν τον γενικό σχεδιασμό που μας λέτε στη Θεσσαλονίκη θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν είχε κάποιος τη συνολική, ένας φορέας τη συνολική ευθύνη όλων των μετακινήσεων. Έτσι.
2: Μπράβο. Γι' αυτό προτείνω. Έτσι, το σύστημα διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό. Στις δύο μεγάλες περιοχές η πρότασή μου είναι αυτό που λέγεται μητροπολιτικός, ενισχυμένος μητροπολιτικός φορέας του συστήματος συγκοινωνιών και οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης. Δηλαδή όλο το σύστημα κυκλοφορίας σε ένα φορέα, ακόμα και η αστυνόμευση, ακόμα και η επιβολή δηλαδή των ρυθμίσεων. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μια ριζική αλλαγή που θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Που αν αυτός ο φορέας, και ας μην γελιόμαστε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα είναι σαν ένα ας πούμε υπουργείο, τοπικό υπουργείο μεταφορών και συγκοινωνιών. Αν λειτουργούσε σωστά θα έδινε πραγματικά μια ουσιαστική όθηση προς την κατεύθυνση τη σωστή και του σχεδιασμού και της επιβολής των μέτρων κτλ.
0: Φαντάζομαι κύριε Γιαννόπουλε και σας έχουν προσεγγίσει και έχετε συζητήσει πολλές φορές με πολιτικούς δρόντους, με υπεύθυνες δρόντες, με υπεύθυνους κυβερνητικούς παράγοντες για όλα αυτά τα ζητήματα που θέτετε και τις εργασίες που κάνετε. Τι είναι αυτό που εμποδίζει την εφαρμογή του, η γραφειοκρατία, η πολιτική βούληση, η έλλειψη κονδυλίων?
2: Είναι όλα μαζί, είναι, γι' αυτό αναφέρω τους 10 παράγοντες αποτυχίας, αλλά βασικά είναι δύο πράγματα. Είναι το πολιτικό κόστος, το οποίο όλοι το μετράνε όσοι παίρνουν τις αποφάσεις, και η συχνή εναλλαγή στις θέσεις αυτές των κοινωνιών.
0: Γιατί είναι μια επένδυση στο μέλλον το να σχεδιάζεις. Δεν φέρνει άμεσους ψήφους.
2: Εδώ σας λέω, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο απλά πράγματα, τα οποία στην καθημερινή μας εμπειρία είναι δηλαδή απίστευτο το πώς αφήνουν μικρά πράγματα που είναι όμως σημαντικότατα για την οδική ασφάλεια και την οδική κυκλοφορία, όπως είναι η διαγράμμιση των οδοστρωμάτων, οι πινακίδες που τις σβήνουν εκείνες σβησμένες και οι πινακίδες κυκλοφορίας και οι διαγραμμίσεις του οδοστρώματος. Αυτό είναι απλούστατο, είναι φθηνό, δεν έχει κόστος και όμως δεν προχωρεί, δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται? Γιατί το θεωρούν ασήμαντο, είναι κάτι το οποίο δεν θα φανεί. Θέλουμε έργα τύπου flyover που να είναι εντυπωσιακά. Εκείνο το θέμα.
1: Άρα δεν είναι μόνο τα μεγάλα και τα εντυπωσιακά, είναι και τα μικρά, οι μικρές παρεμβάσεις της καθημερινότητας που
2: ακριβώς
1: μπορούν να προσφέρουν αναβάθμιση στην
2: κοινωνία. Ακριβώς όπως το είπατε. Τα πεζοδρόμια μας, τα πεζοδρόμια που δεν μπορεί να περπατήσει ο πεζός, η μαμά με το καροτσάκι, ο αμαία, δεν μπορεί. Ξέρετε πόσα χρόνια μου πήρε για να προωθήσω το θέμα των ραμπών στα πεζοδρόμια που τελικά έχει επικρατήσει και γίνεται.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, για να υπάρχουν αυτές οι ράμπες, ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο καροτσάκι.
0: Ναι.
2: Αυτό πήρε, μπορεί να σας πω, και 20 χρόνια για να γίνει.
0: Ναι.
2: Γιατί ξεκίνησα να μιλάω στις αρχές της δεκαετίας του 80 για αυτά τα θέματα. Και τα είδα πολύ αργά. Αλλά τέλος πάντων έγιναν ορισμένα πράγματα.
1: Ναι.
2: Απορώ έτσι, γιατί δεν γίνονται και τα υπόλοιπα.
0: Και βλέπω και οι μαθητές σας, όπως ο Σταύρος ο Κωνσταντινίδης που γράφει και έναν πρόλογο στο βιβλίο σας, επανέρχονται συνέχεια στις προτάσεις σας αυτές για τα πεζοδρόμια, για τις ήπιες παρεμβάσεις κτλ. Αλλά τα χρόνια περνάνε και αυτές τις παρεμβάσεις τις βλέπουμε είτε αποσπασματικά είτε καθόλου, έτσι.
2: Ναι,
1: δυστυχώς. Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για αυτή τη συζήτηση. Ας ελπίσουμε στην επόμενη να έχουμε καλύτερα παραδείγματα να μιλήσουμε για να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Αλλά δεν το βλέπω και ιδιαίτερα εφικτό.
2: Τουλάχιστον η πορεία τα προηγούμενα 50 χρόνια δυστυχώς δεν μας αφήνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
1: Εδώ στην εικόνα του εξωφύλου του βιβλίου σας που τόσο πολύ θαυμάσαμε έχει και κάποια υπτάμενα οχήματα. Είναι κάποια drones ή κάτι μεγαλύτερο. Ποιος ξέρει, μπορεί η τεχνολογία να μας φέρει κάποιες λύσεις.
2: Κοιτάξτε, έρχονται και αυτά και υπάρχουν περιοχές και χώρες. Τώρα ξέρετε πάω συχνά στην Κίνα γιατί διδάσκω σε δύο κινέζικα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι ότι εκεί έχουν προχωρήσει και πλέον έχει τα αυτόνομα οχήματα, δηλαδή χωρίς οδηγό, αρκετά εκτεταμένα. Όπως και στην Αμερική
1: βέβαια.
2: Και, να το πούμε αυτό. Αλλά έρχονται και αυτά. Αλλά ξέρετε, πριν πάμε σε αυτά, ας δούμε λίγο τα...
1: Ας δούμε τα πεζοδρόμια μας.
0: Ναι, ας δούμε το πεζοδρόμιο. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Απολαυστικός ο κύριος Γιαννόπουλος και νομίζω επί της ουσίας και με μεγάλη πείρα από πίσω. Τώρα στην Κίνα, να το πούμε τελευταίο.
1: Ακριβώς, και ενώ τελευταίο, το ξέραμε από το βιογραφικό του.
0: Ήθελα λοιπόν, να συζητήσουμε κάποια
1: νομίζω
0: πράγματα.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση ειδικά για την Κίνα και τι έχει, τι ζει εκεί, τι βιώνει καθημερινά όταν πηγαίνει για τη διδασκαλία.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στους ακροατές μας δύο αντίτυπα.
1: Να δώσουμε βεβαίως.
0: Για γιατί πραγματικά αξίζει αυτό το βιβλίο να το διαβαστεί και είναι και απολαυστικό και όπως ακούσετε τον κύριο Γιαννόπουλο έτσι είναι και το βιβλίο. Έτσι ρέει πολύ αβίαστα. Οι εκδόσεις Επίκεντρο έχουν δύο αντίτυπα για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Τηλεφωνήστε τώρα.
0: Για 20, να μπείτε στην κλήρωση.
1: 2313-33-84-01. Το ξαναλέω. 2313-33-84-01. Μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα ή να μας στείλετε
0: Viber. Ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

0: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με μία είδηση τουλάχιστον εμείς που και όσοι ασχολούνται με την τέχνη και γενικά με τον πολιτισμό.
1: Μας πίκρανε.
0: Με μία είδηση που ένας άνθρωπος, όχι πολύ μεγάλος σε ηλικία, έφυγε από τη ζωή, άφησε όμως μεγάλο στίγμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν επικεφαλής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ο κριτικός και ο θεωρητικός της τέχνης, αλλά όχι μόνο, Ντένις Ζαχαρόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή πριν μερικές ώρες, χθες το βράδυ, αν τα λέω καλά, και σκόρπισε θλίψη σε πολύ κόσμο που τον αποχαιρέτησε πολύ συγκινητικά και κυρίως με πολύ σεβασμό για το έργο του, γιατί πέραν των άλλων ήταν ένας εξαιρετικός κύριος ο κύριος Ζαχαρόπουλος. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με μια αστική ευγένεια βγαλμένη από τις καλύτερες παραδόσεις του είδους, να το πω έτσι.
1: Με τεράστιες γνώσεις. Ήταν μια εγκυκλοπαίδεια ο Ντένις Ζαχαρόπουλος. Όσες φορές μιλούσε μαζί του, ένιωθες ότι μπορούσε να κάνει επιτόπου ένα μίνι μάθημα πάνω σε ζητήματα των οικαστικών τεχνών και με διεθνές αποτύπωμα. Ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ και στο εξωτερικό.
0: Έτσι είναι, και εδώ τον αποχαιρέτησαν τα αστική και τα στελέχη του Μόμους πια, που ήταν το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης. Σε δύσκολες εποχές ήταν και άφησε στίγμα πολύ δυνατό με τις επιλογές του και νομίζω ότι θα λείψει από αρκετό κόσμο εδώ πέρα. Και φυσικά και τα κείμενά του ήταν εξαιρετικά, τα κείμενα που έδειχνε βαθιά γνώση και μια εγκυκλοπαιδική γνώση, γιατί όπως είπε και ο Αντρέ Μπαζέν κάποτε, το περίφημο για το σινεμά το είπα αλλά ισχύει για όλα, όποιος ξέρει μόνο σινεμά δεν ξέρει ούτε σινεμά.
1: Σωστό, και πολλές φορές με τολμηρά σχόλια θα έλεγα, έτσι. Δεν τα μετρούσε τα λόγια του ιδιαίτερα ο Ντένις Ζαχαρόπουλος. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, Τάσο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη, γρυρί, ψαροκάικα και άλλα αλλιευτικά παραμένουν στο θερμαϊκό κόλπο με τους αλλιείς να διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Χτες πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Τους αλλιείς συνάντησαν και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, που είναι και το κύριο ζητούμενο για τους αλλιείς. Σήμερα καταφθάνουν 5 λεωφορεία με συναδέλφους τους από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και άλλες περιοχές, θα πραγματοποιήσουν στις 12.

0: είχε κινητοποιηθεί σειρμός στο σταθμό Νομαρχία, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από το σταθμό της 25ης Μαρτίου έως το σταθμό Νομαρχία. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ανυπολόγιστες καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι της Σαμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο, σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη. Στο Ηράκλειο και στα Νόγια κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου, με εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Ελέμβο σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Μενιδίου Αττικής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιο ταχύ αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κάτω που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας, στο δρόμο προς Αμόλοφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκη κλιμοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι, 36 ετών, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καβάλας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικός στέλεχος της Χαμάς. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και προώρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, ενώ σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Και μια ματιά στον καιρό. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 και θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Ζωή Μουσιού είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε εδώ παρέα ως τις 11 να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη. Με το μετρό να έχει επανέλθει πια.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε. Η κανονική του λειτουργία μετά το προβληματάκι που
1: αν
0: υπήρξε το πρωί.
1: Νομίζω πήγε στην προηγούμενη συζήτηση, έχει επανέλθει στο σχεδιασμό που, ναι. που λέγαμε. Πάντως, μια και αναφέραμε το μετρό, έχει και τις απολαυστικές φωτογραφίες τότε που ξεκινούσε η περίφημη τρύπα Κούβελα. Το περίφημο πανό χρηματοδότησε από το ραδιοφωνικό σταθμό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
0: παλιές εποχές.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, χρωστάμε όμως για να επανέλθουμε στο βιβλίο του κυρίου Γιαννόπουλου και μάλιστα από ό,τι είδα και τις αντιδράσεις και τα τηλεφωνήματα συγκινητικό ήταν και συγκινητική ανταπόκριση και από ανθρώπους που ξέρουν τον κύριο Γιαννόπουλο και ως καθηγητή έχει αφήσει πίσω του νομίζω ισχυρό στίγμα. Λοιπόν, το βιβλίο κέρδισαν δύο από όλους εσάς που πήρατε αναγκαστικά, κάνουμε την κλήρωση και εμφανίζονται δύο μόνο, Ιωάννης Σεμιτσόγλου και η κυρία Σοφία Σεπετζή. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στην πλατεία Ναυαρίνου 9, όπου είναι η εκδόση επίκεντρο. Από την Τρίτη, όχι από αύριο, από μεθαύριο, θα μπορείτε να πάτε από εκεί και να παραλάβετε τα βιβλία σας. Θα πείτε το όνομά σας, ταυτότητά σας και θα πάρετε το βιβλίο. Αυτά όσον αφορά τα δώρα. Όσον αφορά την κίνηση, να τη συνδέσουμε κτλ. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία κυρίως, αλλά όχι κάτι σημαντικό, κάτι που να τρομάξει ιδιαίτερα, και φυσικά και στον περιφερειακό διεξάγεται κίνηση κανονικά.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν με αφορμή το φουτουριστικό εξώφυλλο του βιβλίου του κυρίου Γιαννόπουλου που είδαμε έτσι το κάτω ονειρικές καταστάσεις με συνύπαρξη αυτοκινήτων.
1: Ήπια κυκλοφορία.
0: Ναι, και στον ουρανό να πετάνε τα drones. Ο συνάδελφός μας του μέλλοντος εδώ θα ενημερώνει για την κίνηση και στους εφαίρες.
1: Να σου πω κάτι για τα drones τώρα. Αυτό, το πρώτο που θα εφαρμοστεί εδώ πέρα θα έχει συγκεντρώσει διαμαρτυρίες από συνδέσμους σε delivery, ανθρώπων που κάνουν στην παραγωγή. Γιατί ουσιαστικά θα στερήσει εργασία. Βέβαια, είναι κάποιοι άλλοι που θα τα χειρίζονται αυτά τα drones, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Αλλά υπάρχει μια πόλη στην Κίνα που διάβαζα που πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη η υπηρεσία delivery με drones παρά με φυσικό τρόπο.
0: Φαντάσου. Επίσης να σου πω ότι έβλεπα βιντεάκι με κάποια γνωστή που πήγε Καλιφόρνια και μπήκε σε ταξί χωρίς οδηγό.
1: Χωρίς οδηγό,
0: Είναι πολύ παράξενο.
1: Ναι.
0: Και το έλεγε και η ίδια, δήλωνε ότι νιώθεις μια αμηχανία και μια μικρή ανησυχία.
1: Λοιπόν,
0: ότι ξέρει που με πάει αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Λοιπόν, έγραφε κάποιος ότι ήταν στην Καλιφόρνια, λοιπόν, στο Λος Άντζελες πρέπει να ήταν, στο Σαν Φρανσίσκο, και ξαφνικά ενώ ο δρόμος ήταν ανοιχτός μπροστά και βλέπει μια ουρά από αυτούς που ήθελαν να στρίψουν αριστερά εκεί πέρα στην λωρίδα εκεί πέρα, τεράστια ουρά, και πολύ περίεργο γιατί ο υπόλοιπος δρόμος ήταν ανοιχτός παντού. Και η πρώτη τέτοια που πήρε, η πρώτη απάντηση που πήρε από τον οδηγό ταξί ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν, λέει, α, θα είναι κάποιο, λέει, όχημα χωρίς οδηγό, λέει, που καθυστερεί την κίνηση. Γιατί τι κάνουν, αυτή για να περάσει να στρίψει αριστερά πρέπει να δει ολόκληρα ανοιχτό το τοπίο.
0: Σκανάρει τα πάντα.
1: Σε βάθος. Ναι. Δεν είναι αυτές οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς ως οδηγοί. Εντάξει, προλαβαίνω τώρα, φεύγω, γεια σας.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Και καλό και κακό, βέβαια, για την ασφαλειά μας, καλό.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων, πρώτον αποκαταστάθηκε. Α, το είπαμε αυτό, ναι, για το μετρό. Εντάξει, δεν ήταν και μεγάλη ταλαιπωρία τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, άλλαζε σε ένα αγώνι στο τέτοιο, στο 25 Μαρτίου. Λοιπόν, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουμε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στις 12, στις 12 το μεσημέρι. Θα κατεβώ και εκεί πέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πήγαινα με το ποδήλατο με τον Κωστή. Λέω τώρα εγώ. Κωστή, θα πάμε. Ναι, τέλος πάντων, θα δούμε. Θα μας αφήσουν, φαντάζομαι, να περάσουμε το ποδήλατο. Λοιπόν, θυμίζω ότι χτες είχαν αποκλείσει για λίγο και το λιμάνι οι αλλοίς, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, το επισημέναν και κάποιοι άλλοι, ότι είναι ωραία η εικόνα με τα καΐκια στη Βροκιμαία, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα. Έτσι, ήτανε, διαβάζω το όνομα του συμβούλου, του πρώην συμβούλου, του Νίκου Φωτίου, που ήταν και δημοτικός σύμβουλος με τον Γιάννη Μπουτάρη, και λέει ο Γιάννης Μπουτάρης πάντα ήθελε μια εικόνα, λέει, με καΐκια, όπως παλιά με τη Θεσσαλονίκη, να είναι γεμάτη. Με τέτοια, βέβαια, είχε πει και για Μαρίνα.
1: Κοίτα,
0: για
1: δύο Μπουτάρης. Πράγματα θα πω εδώ. Ένα, ότι είναι λίγο περίεργο, έτσι, τρελαφικό, το ότι μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας κάνει το Θερμαϊκό να έχει μια εικόνα που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχει, με τα καΐκια κανονικά. Και δεύτερο, σου πω ότι εμείς από τα παραθαλάσσια μέρη
0: έχετε,
1: είμαστε
0: καΐκια,
1: συνηθισμένοι σε αυτό. Στο Σταυρό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να βλέπεις τα καΐκια στη θάλασσα.
0: Εμείς οι αστεί δεν έχουμε όμως τέτοιες εικόνες, οπότε ή φέρετε μας καΐκια από το Σταυρό.
1: Τι να κάνουν εδώ, πού να ψαρέψουν στο Θερμαϊκό.
0: Στο Σταυρό έχει ψάρια.
1: Φυσικά, Στριμωνικός.
0: Γιατί λένε ότι τώρα οι αλλοίς λένε ότι σε λίγα χρόνια ο Έλληνας δεν θα τρώει ελληνικό ψάρι.
1: Αυτό είναι μια σοβαρή. Το βλέπω μια σοβαρή ιστορία και μια.
0: Ψηλό κόστος παραγωγής. Έτσι.
1: Έχει τους λόγους της.
0: Ναι, υπάρχει. Χθες έλυσε κάποια προβλήματα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τους είπε ότι το 70% της επιδότησης δίνονται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τους παρότρινε να τα αναζητήσουν και να παλέψουν όλοι μαζί για αυτά.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα
0: δεν
1: πήγε πολύ καλά η συνάντηση.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Που αποδόθηκαν ευθύνες για λανθασμένους χειρισμούς.
0: Ναι, αλλά τους είπε να αφήσουν την προπαγάνδα. Ναι, γιατί είχε
1: όταν
0: πει
1: έκανε
0: ότι
1: τις δηλώσεις,
0: η θάλασσα δεν έχει
1: έτσι,
0: σύνορα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Έκανε μια δήλωση, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εντάξει, άλλος γέλασε, άλλος το πήγε ιδεολογικά κτλ. Το πρακτικό ζήτημα ήταν όμως ότι πήραν αέρα οι απέναντι ψαράδες από την Τουρκία.
1: Είναι. Και είναι ένας από τους λόγους που.
0: Και γι' αυτό πρέπει να. Όταν έχεις μια θέση θεσμική, πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς τι διαστάσεις θα πάρει, αν θα παρεμηνευτεί ή αν θα έχει κάποιες άλλες έτσι. Επιπτώσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, πάντως σημειώστε αυτό εσείς, ότι θα υπάρχει συγκέντρωση πλατείας στις 12 η ώρα. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Έτσι. Λες να μοιραστούν και ψάρια. Εγώ αφού δεν έχουμε ψάρια, όμως πώς θα τα μοιράσουμε, ναι. Και πάντως ο κόσμος βλέπει με συμπάθεια λίγο αυτή την τέτοια.
1: Ναι, είναι και ένας κλάδος που δεν μας έχει συνηθίσει πολύ συχνά σε κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι.
0: Είναι μια δύσκολη
1: ζωή.
0: Ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα και απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή, να το
1: και
0: πω.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Και ένα επάγγελμα που δυστυχώς δεν το συνεχίζουν οι νέες γενιές. Δηλαδή,
0: όχι,
1: παραδοσιακά οι αλλοίοι ήταν οικογένειες. Μάθαινε,
0: ναι,
1: κανείς από τον μπαμπά του, έμπαινε στο καΐκι και εκεί συνέχιζε.
0: Τώρα όχι.
1: Οι νέες γενιές φυσικά δεν θέλουν να τη συνεχίσουν τη δουλειά, γιατί, μάλιστα, και είναι και πολύ δύσκολη και δεν είναι και οικονομικά ιδιαίτερα προσοδοφόρα, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μια διευκρίνηση να κάνουμε, γιατί δεν αφορά τώρα αυτά που δώσαμε αυτά τα βιβλία, αλλά γενικώς όταν δίνουμε βιβλία και λέμε θα επικοινωνήσει μαζί σας η γραμματεία και όλα αυτά, πρέπει να δίνετε τα σωστά στοιχεία, το σωστό τηλέφωνο, γιατί κάποια τηλέφωνα δεν είναι σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτά που μας δίνετε και έχει παραδεχθεί πολλές φορές, οπότε προχωράμε στον επόμενο που κληρώθηκε, να το ξέρετε αυτό, και για τη φίλη Νίκη που επικοινωνεί μαζί μας. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί, ίσως να ελέγξει το τηλέφωνο που έχει γράψει, γιατί έβγαινε κάποιος άλλος από ό,τι μας είπε, ενημέρωση γραμματεία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πληροφοριακά. Λίγο προσοχή περισσότερο θα δώσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τον Πρωθυπουργό που
1: έχουμε
0: έκανε την κυριακάτικη ανάρτησή
1: ακριβώς,
0: του, έτσι.
1: Στο Facebook.
0: Λοιπόν,
1: και φυσικά
0: πλημμύρες στην Κρήτη, φυσικά.
1: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μου είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη Θεομηνία. Είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λέει ο Πρωθυπουργός, να κινητοποιήσει προληπτικά το μηχανισμό με την Κρήτη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Συνεδριάσει τη Επιτροπή Εκτίμηση Κίνδυνου και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Φυσικά εκδόθηκαν προειδοποιήσεις μέσω του 112. Πρώτη προτεραιότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι η ανθρώπινη ζωή. Και μετά, αμέσως μετά, η στήριξη όσων επλήγησαν.
0: Ναι. Φυσικά για τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρεται. Αυτά που πήρε, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, και ανακοινώνει και πάλι ότι λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ξεκάθαρο στόχο, γράφει, η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα, όταν το λέει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρο στόχο, τι εννοεί? Δεν λέμε στόχο, λέμε. Θα κρατηθεί 1,75. Ναι. Τέλος πάντων, λίγο κάπως περισσότερο πρέπει να το διευκρινίσει αυτό. Η κατάσταση ανά 15ήμερο θα παρακολουθούμε, λέει. Κινούμενοι στα ορόκια τη δυνατότητά μας για να στηρίξουμε την κοινωνία. Και επιμένει να λέει ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα όλο αυτό, και για τη σχετική επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup για να κάνουμε να προσμετρώνται τα προσωρινά μέτρα. Να μην προσμετρώνται μάλλον στις αυστηρές οροφές δαπανών, έτσι ώστε να ανοίξει και η κάνουλα της ενίσχυσης. Αναφέρεται φυσικά και στις 120 δόσεις που γίνανε από 70.
1: Για τα ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Μεγάλη αλλαγή, έτσι, από
0: 72
1: σε 120 δόσεις.
0: Και να πούμε ότι ήταν.
1: Εντάξει,
0: για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, αυτό ήταν και μια πρόταση που έκανε πριν αρκετούς μήνες και το Πασόκ επισήμως. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν το απορρίπτει αυτό, αλλά να δούμε πώς σηκώνει τα μέτρα κτλ. Είναι ένα παράθυρο συνεννόησης και αυτά, έτσι. Το να παίρνεις κάποια μέτρα να υιοθετείς, έστω και αν δεν το παραδέχεις.
1: 120 δόσεις αποπληρωμή σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Επιτόκιο να παραμένει χαμηλό στο ύψος της ρύθμισης των 24 δόσεων, γιατί και αυτό έχει σημασία, έτσι.
0: Ναι.
1: Με 120 δόσεις.
0: Αφορά βέβαια αυτούς που ήταν
1: το
0: 24
1: πολύ.
0: Και πριν, έτσι, νομίζω. Το 24 να ήταν ήδη τα χρέη, να ήταν ληξιπρόθεσμα τότε, νομίζω. Λοιπόν,
1: και αναφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι,
0: ναι.
1: Το μεγάλο αυτό
0: και ένα πολύ ενδιαφέρον
1: πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε.
0: Η άλλη είδηση της εβδομάδας, γιατί καλά, αναφέρεται και στην ανεργία που αποχώρησε το 7,4%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας, όπως σημειώνει.
1: Ναι.
0: Okay. Βέβαια, εντάξει, η μισή αλήθεια είναι αυτή. Η μία άλλη μισή είναι ότι έχουμε και ευέλικτες μορφές εργασίας πλέον, όχι όπως στο παρελθόν. Οπότε πολλές φορές. Η είδηση όμως που διαβάζω και μου κάνει εντύπωση είναι η δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια.
1: Μεγάλο ζήτημα αυτό.
0: Μεγάλο ζήτημα και αυξανόμενα προβλήματα δημόσιας υγείας φέρνει παγκοσμίως, όπως γράφει και ο Πρωθυπουργός. 214.000 συμπολίτες μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζουν με διαγνωσμένη άνοια, ενώ το ψυχικό και σωματικό βάρος της οικογένειάς τους είναι συχνά τεράστιο. Τι θα κάνει αυτό το νέο κέντρο? Θα προσφέρει δωρεάν ολιστική φροντίδα σε ανθρώπους με άνοια αρχικού σταδίου, με ρίσια φροντίδα, φροντίδα στο σπίτι, και παράλληλα θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τους φροντιστές, ακόμα και τους άτυπους, τα παιδιά δηλαδή, πολλές φορές, συγγενείς, που συχνά σηκώνουν αυτό το βάρος χωρίς επαρκή καθοδήγηση.
1: Στην Αθήνα θα γίνει, στο Περιστέρι συγκεκριμένα.
0: Καλό είναι,
1: και
0: βέβαια,
1: θα λειτουργήσει μέχρι το 2028.
0: Καλό είναι να γίνονται και πιο οργανωμένα και κέντρα φύλαξη ατόμων με άνοια, να ξεχωρίζουν τα γεροκομεία. Αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και που θα υιοθετηθεί από όλη την κοινωνία με πολύ ασμένος. Αλλά αυτά είναι οραματικά πολλές φορές, δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, και κλείνει φυσικά εδώ με αυτό την ανταλλαγή των θρησκευτικών, την επιστροφή μάλλον στην Ελλάδα θρησκευτικών κοιμηλίων που είχαμε μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 και την παράδοση Βουλγαρία των Υψάνων του Τσάρου Σαμουήλ που είχαν βρεθεί στο 1965 στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στη Φλόρινα. Λοιπόν, και τελειώνοντας φυσικά αναφέρεται στην επέτειο της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας που γιορτάζεται αύριο Δευτέρα στις 6 ώρα στο παλιό Μαξουσάσιο ΣΥ στην Αθήνα και λέει ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Θυμίζει και την φράση ο Πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου το 1974. Αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, και επανέρχομαι να κλείσω την παρένθεση στη φίλη την Νίκη. Ακριβώς αυτό επικοινωνούμε λίγο με το τέτοιο και σας απαντάμε κιόλας αμέσως. Ακριβώς αυτό, φίλη μου Νίκη, και οποιοδήποτε άλλος. Δείτε λιγάκι, είχατε γράψει λάθος τηλέφωνο πιο πριν, οπότε είχαμε προχωράσει τον επόμενο. Ευχαριστώ.

0: Πάμε ως την παραλία τώρα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ και το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Τίμο Φακαλή, που είναι
1: καλημέρα.
0: Στη διάρκεια του ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα, καλημέρα
0: Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την νέα παραλία με αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Εδώ που χτυπάει ο ήλιος είναι πολύ καλά. Αυτό που βλέπω από το πρωί είναι, για να δώσω λίγο το σφιγμό, πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν έρθει για να καλέσουν το βραδινό αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Και έχω δει και πάρα πολλούς Γερμανούς φιλάθλους. Πριν από λίγο πήρα και κάποια ποδήλατα εδώ οι Γερμανοί, βλέπουν τον ήλιο και κάνουν βόλτες, εξερευνούν τη Θεσσαλονίκη.
0: Και δεν θα θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα.
2: Ναι, και εκεί κοντά είναι και η εθνική μας, έτσι καταλύει το ξενοδοχείο της παραλίας.
1: Και, και αυτό που λες Χρήστα, ότι δεν θέλουν να φύγουν, το συνάντησα χθες, όπου έδωσαν δύο κουρασγερόπλια και κατέβηκαν οι άνθρωποι, οι τουρίστες, στο κρυπίδωμα εκεί της παλιάς παραλίας. Και με ρωτούσαν τι είναι αυτά τα καΐκια και τι συμβαίνει. Τους εξήγησα ότι είναι μια απεργία και τα λοιπά και ότι θα κλείσουν συμβολικά το λιμάνι και μου λένε θα μπλοκάρει το λιμάνι, γιατί μακάρι λέει να μπλοκάρει το λιμάνι, να μην φύγουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Είναι. Τα έτσι. Συνεργεία τα τηλεοπτικά τι κάνουν, κάνουν πλάνα εκεί
2: για
0: από
2: το
0: την
2: μάτς,
1: κάνουν, όχι, πλάνα αν... στην, ναι. Κάνουν πλάνα στην πλατεία Αριστοτέλους και έχουν και συνδέσεις, ζωντανές συνδέσεις. Μεταφέρουν και αυτό το κλίμα για το βραδινό παιχνίδι της Εθνικής. Είδα τόσο βρετανικά μέσα ενημέρωσης όσο και αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Βέβαια, γιατί είμαστε και πρωτοπόροι και...
0: Βέβαια. Οι αλληλείς Τίμο ετοιμάζονται για κάποια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί στην Αριστοτέλους.
1: Έχουμε την αλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. 5 λεωφορεία από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα θα μεταφέρουν αλληλείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ενώνουν τη φωνή τους εδώ με τους επαγγελματίες αλληλείς της Θεσσαλονίκης. Βασικό ζητούμενο είναι η επιδότηση στα καύσιμα, στο ναυτικό πετρέλαιο, καθώς έχει τριπλασιαστεί η τιμή του. Και ουσιαστικά αυτό που λένε είναι δεν βγαίνουν. Έχει ξεκινήσει η χειμερινή αλλιευτική περίοδος 1η Οκτωβρίου και τα αλλιευτικά σκάφη, τόσο γρηγοί, ανεμότρατες και καΐκια, είναι αγκυροβολημένα για τέταρτη μέρα εδώ στο κρυπίδωμα της παλιάς παραλίας. Μέχρι νεοτέρας.
2: Και τι λένε οι άνθρωποι, και εσύ έχεις μιλήσει μαζί τους και κάνει ρεπορτάζ,
1: θα μείνουν... αυτό που θα μείνουν επαόριστον, δεν πρόκειται να φύγουν από εδώ. Έχουν ρίξει άγκυρα εδώ, δεν φεύγουν αν δεν λυθεί το ζήτημα. Είχαν μια συνάντηση με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, αλλά λευκός καπνός δεν βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Είπε θα ζητήσει κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό που λένε είναι ότι δεν τους συμφέρει πλέον να βάζουν αυτά τα καύσιμα, να βγαίνουν έξω για να ψαρεύουν. Μπαίνουν μέσα, όχι πλέον με το κεφάλι, με τα τσαρούχια μου πάνε συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, η εικόνα ωραία είναι πάντως. Τα καίκια την ήθελε και ο Έλληνας.
1: Η εικόνα είναι πολύ ωραία, ναι.
2: Εντάξει, αλλά τα προβλήματα...
0: Για λάθος λόγους.
2: Για λάθος λόγους, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ωραία.
2: Άμα βρεις Γερμανούς φιλάθλους εκεί πέρα να κυκλοφορούν, στείλε τους στο Χαριλάου να, ότι παίζουμε εκεί πέρα. Ναι, έτσι.
0: Εγώ νόμιζα θα πεις άμα βρεις το Γιούργκεν Κλοπ τίποτα να κυκλοφορεί εκεί.
2: Το πιο πιθανό είναι ο Τίμος να βρει τους δικούς μας διεθνείς εκεί πέρα, αν πάνε καμιά βολτίτσα, οπότε...
0: Τίμος, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας μετέφερε. Την καλημέρα μας. Ο Τίμος Φακαλής, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ ήταν
2: αυτό
0: μαζί μας.
2: Λέω να τους στείλει στο Χαριλάου για να μην είναι στην Τούμπα, ξέρεις. Έχει γίνει αυτό, δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου στο παρελθόν. Και μάλιστα ήταν και από δυνάμεις θεσμικές αυτό.
0: Τι να κάνει έξω από το Χαριλάου, να κάνουμε.
2: Να πα σε ένα άλλο γήπεδο. Δείχνουν ότι είναι εκεί το μάτς, να περιμένουν εκεί.

0: Λοιπόν.
1: Ήρθε και η ώρα της κωμωδίας.
0: Της κωμωδίας.
1: Της κωμωδίας το λέω, γιατί έχουμε αυτό το ζήτημα που θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε για κωμωδίες, που νιώθουμε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει κωμωδίες και τις ψάχνουμε, για να πω την αλήθεια. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι από την άλλη εβδομάδα έρχεται εδώ Θεσσαλονίκη η κωμωδία «Πετάει, πετάει», μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου. Είναι η γαλλική πρώτη βερσιόν, οπότε εδώ είναι διασκευή. Διασκευή που την έκαναν ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Βάλαρης. Έπαιξε στην Αθήνα, είχε μεγάλη επιτυχία στη θερινή της εκδοχή. Ναι. Και τώρα ξεκίνησε ο θείας ως φθινοπορεινή περιοδία. Ωραία. Και θα μας έρθει και στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κολοσσέων.
0: Πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, παρεξηγήσεις, ανατροπές, εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Το γνωστό, το
1: πρόσωπα μπουλβάρ, που μπερδεύονται.
0: Μπουλβάρ,
1: ναι, και φάρσα, είναι, ναι, φάρσα, αυτές, ναι, οι φαρσοκομωδίες, τις οποίες είναι... Αν πετύχει ο θείας σου στο ρυθμό, γιατί αυτό θες, το ρυθμό που σε παρασύρει, πρόσωπα που μπερδεύονται, πόρτες που ανοίγουν, κλείνουν, είναι αυτό το πράγμα, το χάος το οποίο βυθίζεσαι, μέχρι που αργίζει μετά και ξεμπερδεύεται λίγο.
0: Γαλλικό
1: λίγο,
0: έργο, ναι. Πριν καιρό γράφτηκε φυσικά και παρουσιάζεται τώρα, μάλιστα, ωραία.
1: Ο τίτλος ήταν Boing Boing, κάπως έτσι ο πρωτότυπος, δεν είμαι σίγουρη τώρα αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι.
0: Okay.
1: Γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά εδώ διασκευάστηκε φυσικά και προσαρμόστηκε στις σύγχρονες καταστάσεις.
0: Τέλεια, λοιπόν.
1: Την περιμένουμε στο Θέατρο Κολοσσέων. Α, εμείς έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις.
0: Γι' αυτό το λέμε, ναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, έχουμε να δώσουμε πότε να πάνε.
1: 4 διπλές προσκλήσεις.
0: Ωραία, για πότε?
1: Για το ερχόμενο Σάββατο, 10 του μήνα.
0: Και ωραία μέρα κιόλας.
1: Είπαμε στο Θέατρο Κολοσσέων, ναι. Και θα τηλεφωνήσετε τώρα φυσικά στο 2313-33-8401. Να το ξαναπούμε, 2313-33-8401.
0: Και το Viber φυσικά, μήνυμα στο 6930-078-228.
1: Δεν είπαμε
0: τη
1: διανομή.
0: Α, δεν την είπαμε, σοβαρά.
1: Δεν είπαμε.
0: Ωραία, να τα πούμε τότε.
1: Ότι ο πρωταγωνιστής, δεν είπαμε, είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης και παίζουν επίσης ο Πέτρος Ξεκούκης, ο Γιάννης Κρητικός, η Δήμητρα Δερζέκου, η Νίνα Έπα και η Ζωή Γεράση. Μεγάλος θείασος.
0: Μεγάλος θείασος στο Κολοσσέο, έτσι.
1: Στο Κολοσσέο, και τηλεφωνήστε τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Περιμένουμε. Petite fille.

0: Λοιπόν, μια και σήμερα η εκπομπή είχε πολύ συγκοινωνία, πολύ κυκλοφοριακό, πολύ προτάσεις, η είδηση αυτή είναι νομίζω πολύ
1: πάνω στην κουβέντα.
0: Για πρώτη φορά παγκοσμίως η βενζίνη βρίσκεται κάτω από το 50%, δηλαδή στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη αποτελούν λιγότερο από τα μισά των οχημάτων που πωλούνται παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το πρώτο εξάμεινο του 2026. Αυτό πριν, όπως γράφω, σχολιάζουν αυτοί οι αρθρογράφοι, πριν από μόλις 5 χρόνια θα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί τόσο γρήγορα.
1: Στην Ελλάδα, βέβαια, να ρωτιέμαι πόσο είναι αυτό το ποσοστό.
0: Θα σου πω. Οι παγκόσμιες πωλήσεις αμυγός βενζινοκίνητων αυτοκίνητων περιορίστηκαν στα 20,25 εκατομμύρια οχήματα το διάστημα, μειωμένες κατά 10% με ένα χρόνο νωρίτερα. Άρα το μερίδιο είναι αυτή τη στιγμή 49% της παγκόσμιας αγοράς. Από το 1920, όταν ξεκίνησε να βιομηχανικά να παράγεται μαζικά τα αυτοκίνητα, σκέψω το 2021 μόλις ήταν 73% τα βενζινοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το 21, μια πενταετία.
0: Ναι. Και φυσικά η παραδοσιακή βενζίνη αρχίζει και πέφτει κιόλας, και αυτό είναι και καλό ή κακό. Τώρα σε ηλεκτρικά η γεωγραφική εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Ευρώπη κατέγραψε αύξηση περίπου 32%. Στην Κίνα όμως υποχώρησαν. Βέβαια, όταν λέμε υποχώρησαν, παραμένουν κάτι εκατομμύρια οχήματα. Έτσι, δηλαδή, οπότε η απλή βενζίνη περιορίστηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη αφήσει πολύ πίσω την καθαρή βενζίνη. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική αγορά. Με βάση τα τελευταία πλήρη επίσημα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, τα αμυγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 24% των νέων επιβατικών που ταξινομούνται στη χώρα
1: μας.
0: Πριν ένα χρόνο είμαστε 32,5, ναι. 8,5 περίπου κάτω μέσα σε 12 μήνες. Και φυσικά δεν είναι το ηλεκτρικό, το υβριδικό.
1: Το υβριδικό είναι. Αυτός ο ρυθμός, επειδή είναι η αύξηση τεράστια,
0: 57,7% της αγοράς.
1: Πολύ σύντομα θα δούμε το τοπίο αυτό να
0: αλλάζει. Ανεβαίνουν και γενικώς τα ηλεκτρικά, μια αύξηση 28,7%. Άρα η μεγάλη αλλαγή λοιπόν, γράφουν εδώ, δεν είναι ότι τελείωσε η βενζίνη, είναι ότι τελειώνει σταδιακά η εποχή κατά την οποία ο απλός βενζινοκινητήρας αποτελούσε την αυθονότητα και κυρίαρχη επιλογή. Έχεις δηλαδή ένα υβριδικό. Εντάξει, έχω και βενζίνη να βάλω, γι' αυτό και δεν μειώνεται αντίστοιχα η βενζίνη, αλλά το έχω και υβριδικό να κάνω το plug-in που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι.
0: Ωραία, αυτό.
1: Λοιπόν, να πω ότι επειδή βλέπουμε έτσι παράλληλα και εικόνες από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ News, ότι είναι πολύ συγκινητική εικόνα που μόλις είδαμε μπροστά στο Λευκό Πύργο με τους φιλάθλους, τους Έλληνες φιλάθλους που αρχίζουν έτσι και συγκεντρώνονται.
0: Ναι, έχουν την μεγάλη σημαία.
1: Ναι, 25 μέτρα.
0: Ήταν
1: σημαία,
0: νομίζω, και στην Ολλανδία
1: και
0: αυτή.
1: Θα και θα απλωθεί στην Τούμπα το βράδυ στον αγώνα της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι θα είμαι και εγώ εκεί με τον Κωστή και με άλλες συναδέλφους από εδώ πέρα.
1: Θα καθίσετε κοντά στη σημαία.
0: Όχι, απέναντι θα καθίσουμε στη σημαία.
1: Και να προσθέσω εδώ κάτι που ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες, που είπαμε πόσοι παίκτες από τον ΠΑΟΚ παίζουν στην εθνική. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι διάβασα? Ότι σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια της εθνικής, μόνο ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι ο Ρέτσος και ο Σάλιακας. Από το ΝΑΕΚ δεν υπάρχει κανείς, γιατί δεν παίζει και ο Ρώτα. Από τον Παναθηναϊκό έχει παίξει μόνο ο Τετέι. Και από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει παίξει ο Ζαφύρης
0: και
1: λίγο ο Μιχαηλίδης. Ναι.
0: Αυτά.
1: Οι υπόλοιποι είναι από ομάδες Έλληνες παίκτες του εξωτερικού.
0: Ο Τζόλης που τραυματίστηκε δυστυχώς.
1: Κάτσι, έχουμε και κανένα δυο ακόμα, δεν είναι και από τον Αστέρα? Κάποιος παίκτης.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης δυστυχώς.
0: Ο Τζόλης είναι ΠΑΟΚ ουσιαστικά και ο Καρέτσας έχει δηλώσει ότι είναι ΠΑΟΚ, άρα μετράς τον ΠΑΟΚ αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να πούμε τα ονόματα. Χρωστάμε και τα ονόματα για την θεατρική παράσταση στο Κολοσσέο. Το είπες το Σάββατο, έτσι.
1: Για το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Ερχόμενο Σάββατο, 10 του μήνα.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν.
1: Να πούμε τα ονόματα. Είναι η Ιωάννα Γκένιου, η Θάλια Δάνη, ο Φίλιππος Ζαχαριάδης.
0: Ναι. Τι είπες?
1: Και ο Μίλτος Πλιάχας.
0: Μίλτος Πλιάχας, ναι.
1: Είναι οι τέσσερις ακροατές μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Τα ονόματα, όπως συνήθως, θα βρίσκονται στο ταμείο του Θεάτρου Κολοσσέων λίγο πριν την έναρξη της παράστασης.
0: Τέλεια.
1: Και ευχόμαστε να το διασκεδάσετε.
0: Ωραία. Εμείς το διασκεδάσαμε σήμερα. Τώρα θα το διασκεδάσετε με τον Αλέξανδρο και με την Ελένη. Την Ελένη Ιατρού.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Ιατρού παίρνουν τη σκυτάλη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Σακαλή και η Ζωή Μούσχιου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και νίκη στην εθνική μας.
0: Βεβαίως. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν για τους πληγέντες, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξή του στην ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία, αλλά και τις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών. Επικεντρώνεται στην καθιερωμένη του ανάρτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη παραμένουν στο θερμαϊκό κόλπο, με τους πολίτες να διαμηνύουν, με τους αλλιείς να διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Χτες πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Τους αλλιείς συνάντησαν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ελλάς, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, που είναι και το κύριο αίτημα των αλλιείς. Σήμερα καταφθάνουν 5 λεωφορεία με συναδέλφους τους από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές.

0: στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς είχε κινητοποιηθεί σειρμός στο σταθμό Νομαρχία, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από το σταθμό της 25ης Μαρτίου έως το σταθμό Νομαρχία. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο, στο Ηράκλειο και στα Νιώγια κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρα. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Μενιδίου Αττικής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κάτω, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του και ο 36χρονος που οδηγούσε το πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο, στο δρόμο προς τους αμόλοφους της Καβάλας, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατινιού. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικός στέλεχος της Χαμάς. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα!
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα, ακροατές, ακροάτριες του 102 FM της R3, εδώ από την Οδό Αγγελάκη, ο 102, εδώ είναι η ενημέρωση για από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
0: και
1: στον 102 FM πάντα, συντονισμένη.
0: Έτσι, γιατί η ενημέρωση είναι εδώ και τι δεν έχουμε σήμερα, θα πάμε καλπάζοντας για να τα προλάβουμε όλα. Γιατί έχουμε μια σειρά από ζητήματα, θέματα. Θα έχουμε καταρχήν να πούμε στο δεύτερο μέρος τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, ο οποίος θα είναι ένα είδος συνέντευξης τύπου, όπου θα τον πυροβολήσουμε με την καλή έννοια πάντα.
1: Και σε εισαγωγικά.
0: Εισαγωγικά, βέβαια. Ξεκινώντας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας στο Καφτατζόγλιο και πηγαίνοντας σε όλες τις ανοιχτές πληγές, εντός εισαγωγικών, δομές της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τα νιάτα, αλλά όχι μόνο τα νιάτα, όλες οι ηλικίες θέλουν να αθλούνται, να γυμνάζονται, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού κλπ.
1: Και επειδή θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας ερωτήσεις, όπως και την καλημέρα σας, στο Viber, στο 693-007-8228, Viber του 102, επαναλαμβάνω, 693-007-8228. Ό,τι έχετε απορία σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, αθλητικών ζητημάτων, να μας τα στείλετε και όλα... να καταθέσουμε τις δικές σας ερωτήσεις στον Υπουργό.
0: Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, γιατί και θα πάμε τώρα στον αγαπημένο σου, τον Άλεξη τον Μητρόπουλο. Σε ένα λεπτό θα τον κάνουμε, θα του τηλεφωνήσουμε. Έχει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Χείρες και ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων.
1: Να μας εξηγήσει.
0: Είναι
1: λοιπόν
0: αποκάλυψη του Αλέξη Μητρόπουλου, και όχι μόνο αυτό, η αποκάλυψη που κάνει σε σχέση με το ότι μειώθηκαν ουσιαστικά οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μηνιαίος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Πώς γίνεται και δεν αυτό, είναι λόγο.
0: Θα μας το πει ο
1: Μητρόπουλος. Να μας το πει.
0: Εμείς δεν λέμε τίποτα. Ο Μητρόπουλος τα λέει. Δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε μεγάλες καταστροφές. Είδα δηλαδή το δρόμο Σιτία Ιερά Πέτρα. Τον έχει ξεθεμελιώσει, Ελένη. Τον έχει ξεθεμελιώσει. Είναι φοβερά. Και είναι
1: γι' αυτό και τη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο ο Αλέξανδρο θα βρεθεί στο νησί της Κρήτης για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Την εβδομαδιαία ανασκόπησή του και ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, κάθε Κυριακή πρωί την κάνει, είπε πως πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων έχουν πληγεί. Βέβαια, έκανε αναφορές και για το κεφάλαιο της ενέργειας. Είπε ότι ζούμε μια νέα εποχή που οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες ήρεμες εποχές όταν η ενέργεια είναι ευθυνή. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα πραγματικότητα και ζητά παρεμβάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λες και ξαναλες και όλοι το συζητάνε. Αλλά και για το πετρέλαιο που θα έχουμε οριζόντια μείωση, πετρέλαιο θέρμανσης και θα αναπροσαρμόζεται κάθε 15 ημέρες. Να σου πω λοιπόν και για την Πιερία, ένα δικό μας ζήτημα που μας αφορά. Η ανεργία λέει υποχώρησε το 7,4%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας. Και για την Πιερία λοιπόν, στην Κατερίνη δημιουργείται νέο προπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη διοίκηση ναυτιλιακών.
0: Ναι.
1: Και συνδυασμένο μεταφορών. Έχει ανακοινωθεί, φαντάζομαι είναι θα γίνει.
0: Είναι η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δίνει μια σφαιρική ενημέρωση. Mm-hmm. Την άποψη της κυβέρνησης, την άποψη τη δική του σε σχέση με τα τρέχοντα
1: και
0: ζητήματα.
1: Και
0: το, πρώτο, και το πρώτο ζητούμενο βέβαια είναι επιτέλους να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Γιατί το 5λεπτό και το 15λεπτό κλπ. Όλα αυτά απορροφήθηκαν, έφυγαν. Να ήταν κι άλλα. Εδώ είναι το θέμα να υπάρξει δραστική αλλαγή, μείωση, όχι ψίχουλα, όχι επιδοματάκια κλπ. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί και εδώ.
1: Η αλήθεια είναι
0: γίνω
1: στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και έχω το Πολυσανδρούπολ και Καβάλα σήμερα για τα καύσιμα.
0: Καλώς έκανε ο Πρωθυπουργός και έστειλε επιστολή. Και η κυρία Φρόντερ Λάιεν, λοιπόν, η οποία έδωσε 221 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, στον αγαπημένο τους Ζελένσκις, ο Ζελένσκις, λοιπόν, και δεν είχαν δώσει, να θυμηθώ, το 15 άφησαν ένα λαό, τον ελληνικό λαό, ρακένδυτο, να ψάχνει στα σκουπίδια για να βρει φαγητό. Με απολύσεις, ανεργίες κλπ. Κλπ. Εμείς τα βιώσαμε και εδώ στην αλλά κυρίως και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, τότε Ο Σόιμπλε δεν ήθελε να δώσει 50 δις. Στην Ουκρανία όμως 221 δις. Από αυτά η Ελλάδα έχει δώσει τα 170 εκατομμύρια. Το λέω αυτό γιατί οι καημένοι οι εντός εισαγωγικών αλληλείς με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια διεκδικούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα έρθουν και από άλλες περιοχές.
1: Από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, 12 λοιπόν, η ώρα συγκέντρωση στην Αριστοτέλη.
0: Για τους αλληλείς δεν έχει. Αλλά 170 εκατομμύρια δώσαμε στο Ζελένσκι, μην τυχόν πάθει τίποτα και μέσα στα χαμόγελα.
1: Βέβαια, περιμένει... αυτό που λέει η Ευρώπη είναι, σου λέει, είναι η ασφάλειά μας. Τι δεν θα δώσουμε.
0: Είναι ασφάλειά μας. Ποια ασφάλειά μας είναι, η Ουκρανία είναι ασφάλειά μας, γιατί κινδυνεύουμε από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς την ανάγκη μπροστά στη Ρωσία.
0: Ποιος το πιστεύει αυτό, όταν έχει επανειλημμένα και ο Πούτιν και ο υπουργός ο Λαυρόφ έχουν πει ότι δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Ευρώπη. Ποτέ στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν, ας πούμε, για να το. Και συνεχίζεται ο πόλεμος και πληρώνουμε τα επιχειρά. Και πληρώνουμε τον ντίζελ γιατί ουκρανικά ντρόουν πέφτουν σε ρωσικά δηληστήρια που παράγουν τον ντίζελ. Πάει τον ντίζελ. Και τον ντίζελ εκεί που ήταν 30-40 λεπτά πιο πίσω έχει βρεθεί πιο πάνω από την αμόλυβδη. Και ο σώζον εαυτόν σωθεί το.
1: Και βλέπουμε και διαρκή κλιμάκωση αυτής της τακτικής.
0: Παιδιά, δώστε 170 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ελλάδα συμμετοχή στους 27. Οι 27 όλοι μαζί δώσανε 221 δισεκατομμύρια, το έχω μπροστά μου δημοσίευμα, το Newsit είναι, του Νίκου του Ευαγγελάτου, 221 δις έδωσε η Ευρώπη στην Ουκρανία. Για την Ουκρανία, κυρία von der Leyen, έχετε να δώσετε. Για τον κόσμο που περιμένει να δει τι θα κάνει, τι θα βάλει και με τι καύσιμα θα πάει, δεν έχει.
1: Και αυτό επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική, νέα προσαρμογή στα νέα δεδομένα που όλος ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν και η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγούν σε εκτείναξη των τιμών των καυσίμων.
0: Πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο γιατί θα τον...
1: να πω μόνο κάτι
0: 11 και 15.
1: Για τα 48 κοιμήλια της Ιερές Μονής Παναγίας Οικοσιφήνισσας και Τιμίου Προδρόμου Σαρών που υπογράφηκαν. Ναι, όσοι θέλουν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα, τον Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο, όσοι θέλουν να τα δούνε, μπορούν να τα δούνε, είναι προς έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου. Και συνεχίζουμε με Αλέξη Μητρόπουλο για αυτό το θέμα που μας προανήγγειλες.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μάχημο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστώ. Είναι και η κυρία Παπαθανασίου.
0: Είναι η κυρία ιατρού.
1: Η Ελένη. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Καιρό.
0: Λοιπόν,
1: για τους δύο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο 60 Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων, και θα σας ρωτήσω μετά για την πολιτική εκδοχή, υπόνοια, σενάριο κλπ. Για τους συνταξιούχους. Λοιπόν, υπογράφεται το πρωτοσέλιδο, κύριε Μητρόπουλε, και λέτε: «Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία». Τι εννοείτε?
1: Είναι ο απόλυτος παραλογισμός του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν υπάρχει παρόμοια διάταξη στην Ευρώπη να πληρώνουν όχι οι ασφαλισμένοι για ίδια ασφάλιση. Αγαπητέ Αλέκο και αγαπητή Ελένη, όχι για τη δική τους ασφάλιση, αλλά πληρώνουν για ανθρώπους που δεν ζουν, που είναι σε κημητήρια. Πληρώνουν δηλαδή τα ορφανά από κάτι μικρές συντάξεις που παίρνουν, 120-150, τόσο είναι οι ορφανικές συντάξεις στην πατρίδα μας, και οι χείρες, και κάποιοι χείροι, γιατί αναφέρομαι στις χείρες, διότι 9 στις 10 συντάξεις χειρίας είναι σε γυναίκες, σε χείρες, και 1 στις 10 είναι χείρους. Αλλά πληρώνουν για λογαριασμό υπέρ υγείας, υπέρ περίθαλψης, ανθρώπων που έχουν αποδημήσει, που δεν έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία.
0: Και μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ότι λέτε από το 2016 έως το 2025 το δημόσιο έχει σπράξει από την παράλογη αυτή εισφορά πάνω από 2,5 δις ευρώ.
2: Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, πώς πληρώνει? Έχουμε μία χείρα, παίρνει μία σύνταξη, κρατάνε ένα ποσοστό, το οποίο πώς πηγαίνει υπέρ ανθρώπων που έχουν αποδημήσει?
1: Η χείρα, κυρία γιατρού, έχει τη δική της σύνταξη, αν έχει, και πληρώνει όπως όλοι οι συνταξιούχοι 6% υπέρ υγείας. Η χείρα για τη δική της δουλειά, για τη δική της σύνταξη.
2: Ναι.
1: Αλλά αν η χείρα είτε είναι αγρότησα, είτε είναι επιστήμονα, είτε δημοσιογράφος, παίρνει πέραν της δική της σύνταξης, από την οποία πληρώνει ένα 6% για την ίδια σύνταξη, αλλά έχει και σύνταξη χειρίας, που του που της
2: τη δεύτερη, τη συμπληρωματική,
1: από τον πεθαμένο
2: σύζυγο, ναι,
1: ή από τον πεθαμένο γονέα, πληρώνει 6% υπέρ υγείας από τη δική της.
0: Από τη δική της και άλλο ένα
1: 6%.
2: Τώρα καταλάβαμε, κύριε Μητρόπουλε.
0: Αυτό να το πω. Μισό λεπτό.
2: Πρέπει να διορθωθεί όμως.
0: Ναι, καλά. Μισό λεπτό. Γιατί τον Κατρούγκαλο τον έχουν ξεσκίσει επί 20 χρόνια. Ο Κατρούγκαλος και ο Κατρούγκαλος και ο Κατρούγκαλος. Να πούμε ότι αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος είναι ο νόμος Μητσοτάκη Βρούτσι. Είναι ο νόμος 4670 του 2020 που διατήρησε και θωράκισε την ισόβια. Έτσι.
1: Δεν συμπληρώνω τίποτα, Αλέξανδρε. Δεν συμπληρώνω.
2: Και συγγνώμη, πώς είναι τα ποσά, τα χρήματα που.
0: 6% λέμε. 2,5 δις.
2: 2,5 δις.
1: 2,5 δις μόνο. 2,5 δις μόνο από τις συντάξεις χειρίας, όχι λέμε από τις δικές του.
2: Και συνεχίζεται, έπεται.
1: Και συνεχίζεται. Και εισπράττει ο ΕΦΚΑ, κυρία Ιατρού και κύριε
0: Τριανταφυλλίδη,
1: εισπράττει ο ΕΦΚΑ, επαναλαμβάνω για να είμαι κατανοητός στους πολυπληθείς
0: ακροατές,
1: από την πλευρά των συντάξεων χειρίας, όχι από αυτό που πληρώνουμε εμείς ή άλλοι ή αυτοί εξιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι.
0: Τώρα πέστε μας, κύριε Μητρόπουλε, πώς λέτε, σας άκουσα και όλα να το λέτε, το σημειώνετε και όλα στα τις ενυπέκτα, τις ανακοινώσεις και λοιπά, του think tank που έχετε και το οποίο αναλύει, έχει ένα πλούσιο, μια πλούσια ομάδα από ειδικότητες και λοιπά που κωδικοποιούν καθημερινά και επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία του κοινωνικού ασφαλιστικού μας συστήματος. Λέτε ότι εδώ ακούμε καθημερινά η κυβέρνηση λέει αυξήσαμε τους μισθούς, αυξήσαμε τους μισθούς, και εσείς λέτε μειώθηκαν. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Μητρόπουλε?
2: Πώς γίνεται?
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2018, δηλαδή τα δύο ύστερα χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα και τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κάθε επόμενη χρονιά, κυρία Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλιδή, είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό συνέβη τα 9 χρόνια, για να είμαι σωστός και έγκυρος, και τα 2 χρόνια τα τελευταία της κυβέρνησης Τσίπρα είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού και τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού.
2: Οπότε πώς μειώνεται?
1: Η πρώτη χρονιά που κάνει σημειωτών, και μάλιστα έχουμε και οριακή μείωση του μέσου μισθού με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Με επίσημα στοιχεία.
2: Μα εδώ πέρα πάμε στην αύξηση. Όταν αυξάνεται ο βασικός που το
0: ανακοινοποίησε
2: ο Πρωθυπουργός και φέτος, αυξάνεται και ο μέσος μισθός.
0: Για
2: σωστά
0: να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Το λάθος είναι αυτό, το οποίο κάνει και ο Πρωθυπουργός, κάνει και η συνεργατιδά μας. Τι λέμε στους φοιτητές μας? Λέμε ότι αν θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τμήμα του κατώτατου μισθού διαχέεται, spill over effect το λέμε στο εργατικό δίκαιο, διαχέεται ένα κομμάτι του κατώτατου μισθού που όντως αυξήθηκε κατά 45% από το 19 μέχρι και πέρυσι, διαχέεται στο ιδιωτικό μισθό. Για πρώτη φορά, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν έχει ενθαρρύνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσο πρέπει. Και ενώ αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από τα 6,50 της κυβέρνησης Τσίπρα στα 9,20 της κυβέρνησης, δηλαδή μιλάμε για 46% και πλέον αύξηση του κατώτατου μισθού, τι παρατηρούμε? Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομείου αμείβονται ή πλησιάζουν προς τον κατώτατο μισθό. Αυτό σε κάποιους ξένους συναδέλφους σας το λέω, κατωτατοποίηση του ιδιωτικού μισθολογίου στην πατρίδα μας. Και όλο και λιγότεροι αμείβονται με το μέσο ιδιωτικό μισθό και πάνω. Άρα το 2026 με στοιχεία ΕΦΚΑ και Υπουργείου Εργασίας, ο μέσος ιδιωτικός μισθός δεν αυξήθηκε. Δεν λέμε ότι μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε οριακά.
0: Οριακά.
1: Αλλά γιατί το λέω αυτό?
2: Άρα πάνω κάτω στα ίδια λέτε.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός, και σωστά, έχει βάλει στόχο για το 2027 μέσο ιδιωτικό μισθό 1.500 ευρώ, το ξέρουν οι ακροατές μας, αυτός ο μισθός με την ανάκαμψη, με την παγιοποίηση και ελαφρά μείωση των μισθών του 26 δεν φαίνεται να επιτυχάνεται.
0: Και τελευταίο...
1: Αλλά θα επιτευχθεί όμως ο πρώτος πρωθυπουργικός στόχος για 9,50 κατώτατο μισθό το 27.
0: Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Ελένη, θέλεις να ρωτήσεις
2: κάτι? Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, ναι, επειδή μιλάμε με ακροατές μας και επειδή
0: λέτε για τις χείρες. Τι σου
2: χείρα, λοιπόν, ναι, ναι, η οποία δεν έχει δική της σύνταξη. Πεθαίνει ο σύζυγος το 2018 τον Φλεβάρι, παίρνει τη σύνταξη του σύζυγου που από τα 8,5 εκατοστάρικα με τις κρίσεις και τα μνημόνια και όλα αυτά είχε πάει κοντά στα 5 εκατοστάρικα με τις περικοπές, παίρνει λοιπόν τα 3,5 εκατοστάρικα. Μέχρι τώρα είναι με αυτά τα 3,5 εκατοστάρικα, ποτέ δεν υπήρξε μια άλλη τριετία.
1: Όχι. Μόνο αν είναι, κυρία Γιατρού, μόνο αν είναι συνταξιούχος ο ΓΑΠ. Αν είναι συνταξιούχος οποιοδήποτε άλλο.
2: Όχι, του ΙΚΑ.
1: Αν είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, απαντώ και να απευθυνθεί και να μας ρωτήσει στην ενυπέκ.gr, έπρεπε. Ναι. Τη συγκεκριμένη ακροάτρια η σύνταξη, εφόσον είναι νέα συνταξιούχος χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε 28 Αυγούστου η σύνταξή της να γυρίσει στο 70% υποχρεωτικός. Τη λέω στον αέρα.
2: Συγγνώμη,
1: και το
2: μα όταν έπαιρνε 5 εκατοστάρικα ο σύζυγος, 5735. Αυτό δεν είναι το 70.
1: Να συνεχίσω.
2: Ναι,
1: πρέπει η συγκεκριμένη κυρία στις 28 Αυγούστου να πάρει το 70% της συντάξεως χειρίας του αημνίστου, λόγω του ότι ψηφίστηκε μια καλή διάταξη από τη σημερινή κυβέρνηση, η διάταξη του άρθρου 91 του νόμου 5322 του 16, που λέει ότι όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 16, εκτός από τις αγροτικές που έχουν ειδικό καθεστώς, αντί για το 35% της σύνταξης του αημνίστου, επανέρχονται εφόρους ζωής στο 70%.
2: Μα 5 εκατοστάρι, 500 ευρώ η σύνταξη. 5735. 350.
0: Ναι, κάνε λέει λάθος. Από το 35 πάει στο 70, σου λέει. Πάει,
2: μα δεν έπαιρνε 35, το 70 έπαιρνε από την πρώτη στιγμή, αυτό σας εξηγώ.
1: Αν έπαιρνε το 70, συνεχίζει να το πάρει 70 όσο ζει.
2: Και ζει με 350. 393 έχει πάει τώρα, κάτι
1: αυξήσει. Αυτό να γίνανε. Το βρει, αν όντως έτσι είναι, ναι. Σας είπα τι λέει ο νόμος, με μια ναι. καλή διάταξη, που βεβαίως είπε αυτό που σας είπα, αλλά δυστυχώς το έχουμε σχολιάσει με τον κύριο Τριανταφυλλίδη στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τιμώρησε τις χείρες προνόμου Κατρούγκαλου έτσι. Να παραμείνουν στο 35%, ενώ ευνόησε τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που τις αναβίβασε στο 70%.
0: Κρατάμε ένα διατάφτα πολιτικό, που οι πολιτικοί που μας ακούν θα πρέπει να σπεύσουν στην Βουλή με ερωτήσεις τους ή οτιδήποτε άλλο, ή να σπεύσουν να ενημερωθούν, να συμβουλευτούν τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, ότι θα πρέπει αυτό το εντός εισαγωγικών καλαμπούρι, αυτός ο κλαυσίγελος του 6% επί της συντάξεως του νεκρού, λοιπόν, να σταματήσει. Λοιπόν, κρατάτε το 6% από τον ζώντα, μην κρατάτε και 6% από τον νεκρό, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μία φράση μόνο, γιατί είναι αλυσίτελης η ρύθμιση με τις 120 δόσεις που από τις 72 γίνανε 120.
1: Γιατί η ρύθμιση που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Τσίπρα και δυστυχώς κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19 προέβλεπε με τις ήταν καλύτερη η ρύθμιση τότε, δυστυχώς καταργήθηκε το 19, ήταν από τους πρώτους νόμους σημερινής κυβέρνησης, προέβλεπε, κυρία Ιατρού και αγαπητέ Αλέξανδρε, ταυτόχρονα με τις 120 δόσεις γενναίο κούρεμα μέχρι και 100% των προσαυξήσεων και κυρίως προέβλεπε επιτόκιο 3% αντί για 5,84% που προβλέπει αυτό που
0: προβλέπει τώρα. Είναι πολύ, πολύ ακριβό λόγω, το επιτόκιο.
1: Δηλαδή λόγω μη κουρέματος και λόγω ληστρικού επιτοκίου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο που ήταν μαζί μας εδώ στον 102 FM. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Και να πάμε λοιπόν, Αλέξανδρε, μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ναι, που εδώ και μέρες, 24 ώρα ολόκληρα, παραμένουν οι αλλοιείς. Τα καράβια, τα καΐκια τους είναι μέσα στο θερμαϊκό, δεν φεύγουν. Φθηνότερα καύσιμα ζητάνε, 50 λεπτά κάτω το λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο τον Παγώνη, Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή. Και έρχονται και ενισχύσεις σήμερα, κύριε Παγώνη. Έρχονται και άλλοι αλλοιείς.
1: Καλημέρα, κύριε Παγώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Οδεύουμε προς την τέταρτη μέρα, προς την πέμπτη. Των κινητοποιήσεών μας. Κινητοποίηση, εντάξει, οι ψαράδες δεν είμαστε μαθημένοι σε τέτοια πράγματα. Η ανάγκη μας έχει φέρει στο στάδιο αυτό να δέσουμε τα καΐκια μας όλα τα κεντρικά λιμάνια της Ελλάδος. Στην αρχή ήταν στα λιμάνια τα κατατόπους, ο καθένας ψάρας είχε σταματήσει και σιγά σιγά.
1: Κύριε Παγώνη, αν μου επιτρέπετε, άκουγα το πρωί τον συνάδελφο, τον κύριο Τσιπούρα, αν δεν κάνω λάθος, το όνομά του, ο οποίος έλεγε, ήρθε και μας βρήκε ο Τσίπρας, ήρθε και μας βρήκε ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος, εμείς έχουμε φέρει τα καράβια μας, τα καΐκια μας, εδώ μπροστά στο λιμάνι, απέναντι είναι το Μακεδονία Παλάς. Πέρασε από το Μακεδονία Παλάς ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μπορούσε να έρθει και αυτός να μας ακούσει, να ακούσει το πρόβλημά μας.
2: Εντάξει, να δείτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα που έχει συμβεί αυτές τις μέρες όλες που είμαστε στην κινητοποίηση. Κάποια πράγματα δημιουργούν απορίες. Προφανώς και θα θέλαμε και την παρουσία του Πρωθυπουργού. Ναι, μεν περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως μας είχαν πει την προηγούμενη Τετάρτη που ήμασταν εκεί. Ακόμα είμαστε με ένα ακουστικό στο χέρι. Είμαστε και ανήμποροι στο να πάμε και στη δουλειά. Και όπως βλέπετε, όλο αυτό το πράγμα θα συνεχίζει να...
0: Έχετε συσκέψεις με το αρμόδιο Υπουργείο, με κυβερνητικά στελέχη και τι σας λένε για το αίτημά σας?
2: Ακόμα όχι. Όπως σας είπα πριν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Δεν έχετε καμία επικοινωνία δηλαδή?
2: Ακόμα όχι. Κάτι
0: είναι, γιατί έχετε υποβάλει το σχετικό αίτημα.
1: Με την αντιπολίτευση.
2: Έχουμε υποβάλει κανονικά τα σχετικά αιτήματά μας, όπως ξαναείπα την προηγούμενη Τετάρτη. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά, τα προβλήματα του κλάδου είναι ακόμα πιο γνωστά.
1: Και ακόμη γνωστά να μην ήταν, κύριε Παγώνη, είστε τόσες μέρες εδώ μπροστά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει αυτό, πυρποληθείτε μέσα στην πλατεία Αριστοτέλους για να γίνει γνωστό το αίτημά σας, ας πούμε?
0: Ενώνονται σήμερα μαζί σας αλλοιείς από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, είναι καθοδόν αυτή την ώρα με λεωφορεία προς πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι, σωστά. Την Αλεξανδρούπολη, Πορτολάγος, από όλα τα λιμάνια τα βόρειο-ανατολικά, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι από κάτω.
1: Δώστε μας ένα συγκρίσιμο μέγεθος, γιατί το βασικό είναι το καύσιμο, από ό,τι άκουσα και τις προηγούμενες μέρες. Δώστε μας ένα συγκρίσιμο μέγεθος. Τι πληρώνατε, πόσο γεμίζατε, φουλάρατε το καΐκι σας για να βγείτε για ψαριά, 5, 10, 15 μέρες. Λοιπόν, και πόσο καλείστε τώρα να πληρώσετε τώρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι λίγο, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους να το ποσοτικοποιούν, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν σκάφη τα οποία είναι 5 μέτρα έως 35 μέτρα. Ο καθένας ψαράς, όπως καταλαβαίνετε, έχει διαφορετικά έξοδα.
0: Μια μέση τιμή να μας δώσετε, ναι, μια μέση τιμή.
2: Θα σας το εξηγήσω πολύ απλά. Όπως βλέπετε όλοι και ακόμα και στην καθημερινότητά μας, ότι γεμίζαμε πέρσι με 60 ευρώ ένα ρεζερβουάρ και τώρα θέλουμε 80 και 90. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε εμάς. Το πρόβλημα όμως σε εμάς ποιο είναι? Ότι το 80% του αλλιευτικού μας ταξιδιού, τα έξοδά μας, δηλαδή το 80% των εξόδων μας του αλλιευτικού ταξιδιού, το ξαναλέω, είναι το καύσιμο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που το καύσιμο μας έχει διπλασιαστεί και παραπάνω από το διπλάσιο, από ό,τι υπολογίζουμε είναι μια αύξηση του 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, όποιος ψαράς πάει να βάλει κλειδί τώρα να πάει να βγει από το Θερμαϊκό, να πάει να βγει στο Αιγαίο ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, έχει τα διπλάσια και παραπάνω έξοδα.
0: Στο αυτό μεταξύ,
1: τα διπλάσια έξοδα. Εσείς δεν είχατε οι αλλοιείς, κύριε Παγώνη, το ναυτιλιακό πετρέλαιο?
2: Το ναυτιλιακό το πετρέλαιο το παίρνουμε μια ζωή. Ένα ναι. Το πετρέλαιο το οποίο είναι για αυτά τα...
0: Δεν είναι αρκετό αυτό?
1: Αυτό το ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι που έχει αυξηθεί.
2: Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί γενικά.
1: Ωραία. Ναι, το ξέρω. Και αυτοί που βάζουν ντίζελ, ναι, το ξέρουν πολύ καλά.
2: Όλα τα ορυκτά έχουν αυξηθεί και τα λάδια που χρησιμοποιούμε στις μηχανές μας έχουν αυξηθεί. Όλα έχουν αυξηθεί. Δεν λέει κάτι το ότι επειδή το παίρναμε ναυτιλιακό, ότι δεν πληρώναμε ή ότι δεν είναι ένα τεράστιο κόστος για μας. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο με νούμερα. Ναι, το δικό σας σκάφος πόσα μέτρα είναι, πόσο φουλάρισμα είχατε και πόσο έχετε τώρα.
2: Το δικό μου το σκάφος συγκεκριμένα, εμείς είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, έχουμε 5 σκάφη, από 25 μέτρα μέχρι 30. Όλη η επιχείρηση αυτή ήθελε πέρσι 25 με 20.000 ευρώ το μήνα και αυτή τη στιγμή θέλει 45 με 50.000 ευρώ το μήνα.
1: Μόνο για καύσιμο, έτσι.
2: Μόνο για καύσιμο.
0: Για 5 σκάφη.
2: Δεν μαζεύονται, ναι, δεν μαζεύονται αυτά τα χρήματα, δηλαδή τη θάλασσα.
0: Η αγορά στο μεταξύ στεγνώνει από ψάρια, ξέρετε. Ακούμε και τα πρώτα παράπονα.
2: Η αγορά, αυτό που μας έδειξε και το φετινό καλοκαίρι, το τελευταίο τρίμηνο τώρα που πήγαμε στα χέρια μας, έχουμε πουλήσει πολύ φθηνότερα ψάρια από ό,τι πέρσι σε τιμές, ενώ πέρσι ήταν το καύσιμο πιο φθηνό. Φέτος και πουλήσαμε φθηνότερα και αγοράσαμε ακριβότερα πετρέλαιο. Και αυτό έχει οδηγήσει τον κλάδο στο αδιέξοδο. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Πόσο θα μείνετε, με στο θερμαϊκό?
2: Είναι αόριστο.
0: Αόριστο. Δεν και για το συλλαλητήριο.
2: Αν δεν, τουλάχιστον πάρουμε μια υπόσχεση. Αν δεν δούμε κάτι γραπτά, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία, συλλαλητήριο στις 12 από πλατεία Αριστοτέλου, θα γίνει τελικά.
2: Είναι μια συγκέντρωση όπου συγκεντρωνόμαστε, όπως σας ξαναείπα.
0: Μόνο συγκέντρωση, να μην περιμένουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη λόγω πορείας.
2: Ωραία. Τους επαγγελματίες δεν είναι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν, κύριε Παγώνη.
2: Να κάνουμε πορείες στη θάλασσα.
1: Καλό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πανόραμα επικαιρότητας, 102 FM, R3, στο μικρόφωνο Αλεξάνδρος Τιαταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού. Και όπως έχουμε σχετικά προναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Κοζάνης, πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας από την ηλιόλουστη Πτολεμαϊδα.
1: Ευτυχώς ηλιόλουστη, γιατί με εκεί που πήγε η τιμή των καυσίμων, πώς θα ζεσταθείτε?
2: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, αν και το κρύο πράγματι ξεκίνησε.
1: Δεν μιλάω μέσα για την πόλη με την τηλεθέρμανση που μας είπε ο κύριος Κοκαλιάρης, ο δήμαρχος Κοζάνης. Εντάξει, λυμμένο αυτό. Θα πληρώσει η κυβέρνηση για δύο χρόνια το πετρέλαιο. Τι θα γίνει με τα χωριά τα ορεινά που το κρύο είναι.
2: Οι σόμπες άναψαν ήδη, είναι γεγονός.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί και τόνους ξύλα, δεν παίζεται.
0: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί είχε 13 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δεν είναι. Πού στη Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, ακούσαμε λίγο πριν, για να έχουμε μια συνέχεια στην εκπομπή μας, τον κύριο Παγώνη από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς τους εκπροσώπους, την ίδια στιγμή που δηλώνουν ότι, και δεν χρειαζόταν κιόλα να το δηλώσουν, ότι είναι Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα εκφράζουν τις αιχμές τους ότι η κυβέρνηση δεν σπέβδει να συνεννοηθεί μαζί τους για να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με την υπέρογγη αύξηση των καυσίμων.
2: Κύριε Τεταφυλλίδη, είναι γεγονός ότι πολλοί κλάδοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, πλήττονται από τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε πολλές επαγγελματικές ομάδες δόθηκαν στηρίξεις της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα έρχονται μέτρα ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το υπόλοιπο του χρόνου, του 2026, διευρύνοντας και το επίδομα θέρμανση, αυτό που αναφερόμασταν προηγουμένως. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι κάποιοι κλάδοι πλήττονται περισσότερο, όπως προείπα, και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια και την περαιτέρω στήριξη αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, από εκεί πέρα και οι αντοχές είναι...
0: Ναι, μισό λεπτό.
2: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη,
2: είμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε πόλεμο, πόλεμο.
0: Σε τι είμαστε, δεν κατάλαβα.
2: Είμαστε σε έναν ενεργειακό πόλεμο.
0: Α, ενεργειακό πόλεμο. Ναι. Την ίδια ώρα που είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο όμως, 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μειώνουν τον ΦΠΑ και προφανώς τίθεται το ερώτημα, καλά, αυτοί πήραν άδεια για τις οροφές των δαπανών τους και έχουν αυτή την δυνατότητα. Πώς γίνεται αυτοί να μπορούν και εμείς να ακούμε συνέχεια ότι πρέπει να πάρουμε άδεια και είναι η οροφή των δαπανών κλπ. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε την ενίσχυση που δίνει η κυρία Φρόντερ Λάιεν, 221 δις στην Ουκρανία. Δηλαδή για την Ουκρανία έχουμε χρήματα και για τον Έλληνα πολίτη, το μισθοσυντήρητο, αυτό που ψάχνετε καθημερινά να δει τι θα κάνει με τον προϋπολογισμό που τελειώνουν τα λεφτά του στις 15 του μήνα, δεν έχουν λεφτά.
2: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κάθε χώρα ενισχύει τις κοινωνίες, ενισχύει τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε επιλέξει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην αντιμετώπιση του κόστους στην Αγγλία. Εξαντλούμε τη δυνατότητα να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια δημοσιονομική εξαίρεση προκειμένου να επέμβουμε και στο φορολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Προφανώς και υπάρχει περιορισμός από την Ευρώπη και ο περιορισμός δεν αναφέρεται ευθέως στην τιμή, όπου εκεί θα υπήρχαν τα περιθώρια, αλλά στο ύψος των δαπανών που μπορούμε να προβούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας περιορισμών. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουμε την ιδιαιτερότητα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να ανακοινώνονται κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες κυβερνητικές και άλλες κομματικές, τέλος πάντων, δεσμεύσεις για την επόμενη χρονιά που δημιουργούν, εξαντλούν το δημοσιονομικό περιθώριο, όπως έγινε και φέτος.
1: Έρχεται όμως ντόμινο, συγγνώμη, Αλέξανδρε, έρχεται ένα ντόμινο ανατιμήσεων. Αυτό νοιάζει τον καταναλωτή, τον απλό πολίτη. Έτσι. Ανατιμήσεις σε όλη την κλίμακα. Από το απλό ψωμάκι που ακούμε ότι θα ανέβει 20 λεπτά, αυτό λένε οι αρτοποιοί, 20 λεπτά στο καρβέλι. Δεν μιλάμε για τη φέτα. Είδος πολυτελείας ξανά έγινε πάλι η φέτα, εκεί που αρχίσαμε λίγο να τη δοκιμάζουμε μετά την κρίση. Λέμε
0: ευρώ.
1: Θα τη χάσουμε πάλι. Μου έχουν πει ακροατές, μία κροάτρια μου λέει ψάχνω συνταγές για γιαούρτι, η άλλη σκέφτεται ακόμα και το πώς θα κάνει φέτα στο σπίτι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα τα προϊόντα. Έχουμε έναν ντόμινο ανατιμήσεων. Αυτό, αυτή την ακρίβεια τη γενικευμένη, πώς θα τη διαχειριστείτε, τι θα κάνετε?
2: 1,1 δισεκατομμύριο τον Νοέμβριο με επιστροφές, με κοινωνικές μεταβιβάσεις. 2,2 δισεκατομμύρια από την 1η Ιανουαρίου 2027. Είπα και προηγουμένως, δεν είναι τα περιθώρια χωρίς όριο. Έτσι. Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν δυνατότητες. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν από κάποιους που αλλού κάποια χρήματα, ας το προτείνει, ας το καταθέσει. Αν κάποιος πιστεύει ότι κάποιες από τις παροχές τις οποίες δεσμευτήκαμε να δώσουμε στην κοινωνία πρέπει να τις ψαλιδίσουμε, ενδεχομένως να είναι και αυτό μια πρόσθεση, ας την ακούσουμε. Ναι. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει, αλλά ξαναλέω, προσέξτε λίγο, το γεγονός ότι μια χώρα επιλέγει τον Α τρόπο και μια άλλη τον Β τρόπο για να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των
0: πελατών. Κύριε Κωνσταντινίδη,
2: καταλαβαίνετε ότι είναι ζήτημα.
0: Για να γινόμαστε πρακτικοί και χρηστικοί, γιατί μας ακούνε οι ακροατές, άκουσαν και νωρίτερα τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα εκοφαντικά παράλογο, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, μια κράτηση 6% σε νεκρό. Δηλαδή, χείρα ή χείρος. Υπάρχει μια κράτηση 6% υπέρ υγείας, για το 6%. Πολύ ορθά. Γιατί υπάρχει κράτηση και στον νεκρό ο σύζυγο ή η σύζυγο στη συγκεκριμένη απονομή της συγκεκριμένης δεύτερης σύνταξης?
1: Τη δεύτερη σύνταξη υγείας. Δεύτερη.
0: Και μάζεψε, φανόντως, λέει το κράτος από το 2020 2,5 δις υπέρ νεκρών. Δηλαδή αυτό είναι... Θα μπορούσε αυτό το 6% να είναι μια ανακούφιση.
1: Η χειρά να το πάρει.
0: Συν το ότι, και βάζω και ένα δεύτερο ερώτημα και σας παρακαλώ πολύ, τότε να μην ανακοινώνει η κυβέρνηση και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός ανάπτυξης, τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ, να η μείωση, να τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια δεν είδαμε και οι τιμές ανεβαίνουν. Ποιες τιμές, σε ποια προϊόντα οι τιμές έπεσαν και δεν το πήραμε χαμπάρι? Εμείς δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ.
2: Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια φορολογικά κατάλοιπα από το παρελθόν, τα οποία να συνιστούν στρεβλώσεις, προφανώς δεν αναιρεί τις μειώσεις των φόρων που έχουν γίνει, τις παροχές που έχουν δοθεί, την προσπάθεια στήριξης για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, τις συντάξεις χειρίας που προσφάτως θεσμοθετήσαμε και υλοποιήσαμε και επιστρέφονται.
0: Το είπαμε, κύριε Κωνσταντινίδη, θα παρακαλούσα να απαντάτε στο ερώτημα που σας έδεσα. Το είπαμε αυτό, το είπε η Ελένη Ιατρού. Μισό λεπτό, Ελένη. Είπε και η Ελένη Ιατρού και καλά έκανε, ότι είναι το θετικό το μέτρο και το χειροκροτήσαμε και εγώ το χειροκρότησα, ότι η κυβέρνηση σταμάτησε την ιστορία του νόμου Κατρούγκαλου με το
1: 35%
0: στη δεύτερη σύνταξη. Τελείωσε, το είπαμε.
2: Τελείωσε, αλλά ξαναλέω ότι μπορεί να θέλεις να δώσεις ενισχύσεις, αλλά κάτι επιστρέφεις, κάτι θα επιστρέψεις την επόμενη ημέρα.
1: Όχι, όχι, καλά,
0: και τότε, δηλαδή συνεχίζουμε να κρατάμε 6% σε μια σύνταξη ενός νεκρού.
1: Σύμφωνα με τον εργατολόγο, για να καταλάβετε λίγο, γιατί και εγώ στην αρχή ρωτούσα πολλά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος το έβγαλε στη δημοσιότητα. Ξέρετε, κατά καιρούς έχουμε καταγράψει σε βάθος ετών, πολλών ετών, διάφορες στρεβλώσεις που μπορεί κάποιος να μην το αντιληφθεί. Είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε. Τι προκύπτει τώρα? Είναι μια χείρα. Παίρνει τη σύνταξή της. Παίρνει τη δεύτερη σύνταξη του συζύγου. Στη σύνταξη την πρώτη της χείρας γίνεται μια παρακράτηση
0: το
1: του 6%, ναι, το είπα, ίσως
0: ναι,
1: είναι
0: 6% υπέρ υγείας.
1: 6% υπέρ υγείας. Γίνεται όμως και στη δεύτερη σύνταξη του συζύγου, που πήγε, όπως ορθά λέτε, το κάνατε εσείς.
0: Που είναι στον παράδεισο.
1: Από το 35% στο 70% είναι στον παράδεισο.
0: Είναι στον ποχλωρών
1: και μέσα στη δεύτερη σύνταξη του θανόντα γίνεται η παρακράτηση του δεύτερου 6%.
0: Γιατί να γίνεται παρακράτηση
1: 6%? Μήπως αυτό πρέπει να το κοιτάξετε?
0: Στη σύνταξη του νεκρού.
2: Προηγουμένως αναφέρθηκα σε στρεβλώσεις κατάλοιπα του παρελθόντος που προφανώς πρέπει να
1: εξετάσετε. Άρα θα το εξετάσετε.
0: Θα κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή. Στην κυρία, η κυρία Κεραμέως είναι.
2: Πολύ ευχαρίστως και βεβαίως.
0: Στην κυρία Κεραμέως. Γιατί η κυρία Κεραμέως κρατάμε 6% από το νεκρό, ας πούμε?
2: Δεν υπάρχει εμβολία.
0: Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Κωνσταντινίδης αμέπως αμέργων.
2: Καλά έκανε και το ανέδειξε ο
1: κύριος Μητρόπουλος.
0: Ο κύριος Μητρόπουλος. Για καλό το είπε. Για καλό. Για καλό είναι. Δηλαδή κρατάς 6% έτσι, υπέρ υγείας σε κάποιον που ζει. Μπράβο. Πολύ καλά κάνεις.
2: Δεν λέγει κανείς διάσπαρτες τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί πράγματι να θίγουν αδικαιολόγητα.
0: Να το κάνετε.
2: Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, έτσι.
0: Έτσι.
2: Αντίκειται και στην λογική, αν θέλετε.
0: Ωραία. Να το κάνετε και εμείς. Θα προβάλλουμε την απάντηση της κυρίας Κεραμέως. Θα την προβάλλουμε στην δική σας ερώτηση, κυρία Κωνσταντίνε.
2: Σε μια κυβέρνηση που έχει επιφέρει 91 μειώσεις φόρων και που συνεχίζει πραγματικά μέσα από τα πλεονάσματα να προσπαθεί να στηρίξει σε ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι σήμερα εμείς αναφερόμαστε στην ακρίβεια που ροκανίζει προφανώς τα εισοδήματα των συμπολιτών.
0: Πέστε μου για τα καρτελάκια
2: τώρα. Από την άλλη, αν δεν είχαμε αυτήν την ανάπτυξη, αν δεν είχαμε αυτήν τη μείωση
0: της ανεργίας. Ναι, η ανάπτυξη δεν τρώγεται όμως. Κύριε Κωνσταντινίδη, στο τέλος του μήνα πρέπει να πληθούν οι λογαριασμοί, τα ενίκια, τα φροντιστήρια των παιδιών κλπ.
2: Δεν συμφωνήσω ότι δεν τρώγεται η ανάπτυξη. Προφανώς και τρώγεται η ανάπτυξη.
0: Ναι, τρώγεται πόσο όμως.
2: 600.000 μισθοί πλέον μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά από ανθρώπους που μένουν.
0: Και ο πληθωρισμός είναι 5,1 όμως.
2: Ήταν στην ανεργία. Ναι, προφανώς. Πόσο είναι οι αυξήσεις ορευτικά, κύριε Τρεταφυλλίδη.
0: Δεν ξέρω αν υπερκαλύπτουν, το ξέρει ο καθένας ξεχωριστά. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο.
2: Δεν αντιλέγω και δεν μπορώ να πω στην τσέπη του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά, κύριε Κωνσταντινίδη. Εσείς είδατε, αν μου πείτε εσείς, επειδή ξέρετε την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας και σας ακούω έτσι πολύ θετικά και πολύ δημιουργικά, είστε ήπιος άνθρωπος. Λοιπόν, είδατε εσείς καρτελάκια σε σούπερ μάρκετ που να δείχνουν μείωση τιμών? Μόνο αυτό.
1: Προσφορές
0: έχουμε. Μισό λεπτό. Προσφορές πάντα υπάρχουν, βρε Ελένη μου. Κάθε μία αυτό έχει να πούμε. Δύο σε ένα, Μπαρμπαστάδης. Λέω τώρα και εδώ, Μπαρμπαστάδης, παίρνεις ένα, παίρνεις δύο και πληρώνεις το ένα. Δεν μιλώ για προσφορές.
2: Είμαι από τους ανθρώπους που αγαπούν και τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο.
2: Προσπαθώ όσο μπορώ να το παρακολουθήσω.
0: Εσείς είδατε καρτελάκια του Θεοδωρικάκου ότι μειώθηκε το συγκεκριμένο προϊόν? 5%, 10%, είδατε τέτοια καρτελάκια?
2: Όχι, δεν έχω δει τέτοιο καρτελάκι εγώ προσωπικά. Αλλά προσέξτε λίγο κάτι, κυρία Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
2: Όταν ξεκινάει ένα μέτρο και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μία ανατίμηση στο πετρέλαιο, στα ενεργειακά προϊόντα 15-20%, καταλαβαίνετε ότι οι στοχεύσεις πρέπει να επανεξετάζονται και ενδεχομένως και κάποια μέτρα.
0: Δεύτερη ερώτηση.
2: Να αναθεωρούνται.
0: Σας τροφοδοτούμε ερωτήσεις. Δεύτερη ερώτηση στον Θεοδωρικάκο. Αρχηγέ μου, πού είναι τα καρτελάκια που περιμέναμε? Δεν τα είδαμε. Και ο κόσμος παραπονιέται και έχει δίκιο. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στον αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Παυσανή Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για την ακρίβεια λέγαμε, δηλαδή, συγγνώμη, εσείς στην Ελλάς έχετε μαγικές λύσεις, πώς ακριβώς θα λύσετε, μας ακούει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε ένα καλό μάτς με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το ρωτούσαμε για τα καρτελάκια του κύριου Θοδωρακιάκη, πού είναι τα καρτελάκια, και βέβαια και για το 6% που είπαμε ότι κρατούν 6% από νεκρούς. Άντε να κρατούσε 6%.
1: Σύνταξη της
0: χείρας. Λοιπόν, εσείς τι έχετε, έχετε μαγικές λύσεις. Πέρα από αυτό, και αυτό που ακούμε συνέχεια, το ακούω από την κυβερνητική πλευρά. Για ό,τι κακό γίνεται σε αυτή τη χώρα, φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ του 15-19, εκεί είναι. Όλα εκεί παραμένουν.
1: Όλοι στα βάζει και για το Πασόκ.
0: Πρέσπεζε. Όχι, όχι, λέει. Είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία.
2: Λοιπόν, για πες. Είναι η μαγική λύση τη κυβέρνηση. Οπότε, οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, έχουμε τη μαγική απάντηση.
1: Εντάξει, έχετε και μια πιο βαριά ευθύνη, καθότι κυβερνήσατε και όλοι. Ναι, κυβερνήσατε.
0: Από το 1974 μέχρι το 19 κυβερνούσε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. 50 χρόνια κυβερνάτε αυτή τη χώρα, κύριε Παπαγεωργίου. Πρέπει να απολογηθείτε. Πώς θα γίνει.
2: Ήρθε η ώρα λοιπόν.
0: Ήρθε η ώρα, ναι, να απολογηθείτε για τα 50 χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 1974.
1: 52 γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γιατί έχει απευθύνεση.
0: Από τα 52, τα 50 κυβερνούσε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πάμε λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, και πιστέψτε με, αν ήταν από εδώ το μερίδιο της ευθύνης τέτοιο, νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να το αναλάβει για να μπορέσει να ελαφρύνει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία πλέον, έτσι όπως τις τρίμωξαν στις άκρες της οι κυβερνητικοί, πραγματικά αναζητά μαγικές.
1: Πάντως μιλάνε για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Εσείς το αποδέχεστε αυτό?
2: Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση δεν είναι η μόνη στιγμή στην ιστορία που έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει και σε άλλες στιγμές με άλλα αποτελέσματα, κάποιες στιγμές χειρότερα, κάποιες στιγμές καλύτερα.
1: Τώρα έχουμε κορύφωση, έχουμε έξαρση του φαινομένου.
2: Δεν μας εμποδίζει αυτό στο να μπορούμε εμείς στο σπίτι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπορεί στην αγορά εργασίας να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν πάει να πει αυτό ότι θα παρατήσετε τη δουλειά σας και θα κάνετε κάτι στο σπίτι σας χειρότερο από αυτό το οποίο θα σας έδινε λύση.
1: Τι προτείνετε,
2: αυτό
1: λοιπόν?
2: Είναι που λέει η αντιπολίτευση, ότι τα πράγματα πρέπει να ξεκινάει κανείς να τα αντιμετωπίσει όταν γεννιούνται. Όχι όταν γιγαντώνονται και φτάνουν σε ένα τρελό αδιέξοδο και βγαίνουμε μετά, και δεν λέω για εσάς τους δημοσιογράφους τώρα προς Θεού, βγαίνουμε μετά ως πολιτικοί και ρωτάμε τους άλλους και τι προτείνετε. Εμείς προτείνουμε να γίνονται τα πράγματα στην ώρα τους. Όπως, για παράδειγμα, η ελάμφρυνση μέσα από τους άξονες τους οποίους έχει η ίδια η κυβέρνηση. Φορολογία. Πρώτα έπρεπε να γίνει η μέρημνα για το πώς θα είναι ο φόρος στα καύσιμα και πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές, γιατί είπατε κι εσείς, είναι διεθνής η κρίση. Δεν είναι κάτι που έγινε στη χώρα μας και δεν το ξέραμε, δεν το βλέπαμε. Είναι κάτι για το οποίο συζητούσαν οι πάντες. Όταν λοιπόν δεν έρχεσαι όπως άλλες χώρες το 2022 να πεις ότι εδώ πρόκειται να γίνει μια καταστροφή στον ενεργειακό τομέα. Τι θα κάνω εγώ για τους πολίτες μου? Μήπως πρέπει να κάνω αυτό που κάνει μια άλλη χώρα στον Νότο? Αυτό που κάνει η Γαλλία, αυτό που κάνει η Ισπανία, αυτό που κάνει η Ιταλία. Μήπως πρέπει να ρίξω τους φόρους? Αυτό που κάνει η Σουηδία. Η Σουηδία έχει πάει ήδη στην Κομισιόν και έχει ζητήσει εξαίρεση και πήρε εξαίρεση για να ρίξει τους φόρους στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης ακόμα πιο κάτω και από το ελάχιστο.
1: Έχει στείλει επιστολή και ο Πρωθυπουργός, όμως δεν έχει ζητήσει να υπάρξει μια ευελιξία για τις δαπάνες.
2: Ξεκίνησε σήμερα το πρόβλημα με τους φόρους στα καύσιμα. Γιατί εσείς μου λέτε ότι έχει ζητήσει. Πότε έχει ζητήσει? Πείτε μου την ημερομηνία, να σας πω και εγώ πότε ζήτησε η Σουηδία. Πότε ξεκίνησε η Γαλλία και έριχνε τις τιμές?
1: Νομίζω προημερών δεν έγινε γνωστό ότι...
0: Από το Μάρτιο...
2: Πόσο κυρία αστείο είναι, κυρία γιατρού, είναι το να έχει πάει προημερών. Εδώ μιλάμε για χρόνια που τρέχει αυτό το
0: από
2: πράγμα.
0: Από το Μάρτιο έχουμε πρωτοβουλίες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
2: χωρών,
0: μειώσουν...
2: Όχι της δικής μας.
0: Όχι της δικής μας. Χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μείωσαν και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Αυτό πάλι να μπαίνει ο ΦΠΑ πάνω, φόρος πάνω σε φόρο, για μια κυβέρνηση που λέει μείωσα 91 φόρους, 88 φόρους, 180 φόρους, 500 φόρους κλπ. Αλλά να μπαίνει φόρος πάνω στο φόρο, ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν έχει ξανακούσει.
2: Αυτό δείχνει ότι κανένας δεν νοιάζεται. Και αυτό που είπατε για το Μάρτιο, ναι, είχε προσέλθει, για το Μάρτιο προσήλθε η Σουηδία.
0: Ναι.
2: Ζήτησε να μειώσει κάτω από το ελάχιστο όριο.
0: Αφήστε, κύριε Παπαγεωργίου, εξηγήστε μου κάτι. Γιατί βλέπω τώρα σε ζωντανή μετάδοση, Fuel Prices EU, το ειδικό, την πλατφόρμα που δείχνει τις τιμές σε ζωντανό χρόνο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής, και βλέπω την Κύπρο και μου βγαίνει το μάτι τώρα. Λοιπόν, ναι, που λέει καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Κύπρος, λοιπόν, 1,733. Λοιπόν, πώς η Κύπρος που παίρνει δηλισμένο πετρέλαιο από τα δύο δηληστήρια της Ελλάδος το έχει 1,7. Και εμείς είμαστε στο Θεό στο 2,2-2,3, στα νησιά 2,6. Πώς γίνεται αυτό?
2: Είναι τεράστια η διαφορά και έχει δύο λόγους για τους οποίους, κεντρικούς λόγους για τους οποίους γίνεται. Ο πρώτος είναι στην τιμή της αγοράς της πρώτης ύλης, δηλαδή των προϊόντων καυσίμων. Μπορεί να επιτυγχάνει μια άλλη τιμή η Κύπρος στην αγορά της από ό,τι επιτυγχάνουν εδώ οι διακομιστές στα ελληνικά βενζινοπωλεία και στους σταθμούς αναφοδιασμού. Από εκεί και πέρα το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι και η φορολογία.
0: Δηλαδή,
2: η αρχική τιμή και πώς την εξελίσσω μετά με βάση τους φόρους.
1: Στην Κύπρο δηλαδή είναι χαμηλότερη η φορολογία? Γνωρίζετε?
0: Ρώτησα.
1: Γνωρίζετε αν η Κύπρος, ας πούμε, έχει χαμηλότερη φορολογία, γι' αυτό και η τιμή συγκρατείται ακόμα στο 1,73?
2: Έχει και χαμηλότερη τιμή αγοράς. Οπότε, ξέρετε, πηγαίνει πολλαπλασιαστικά. Μία μικρότερη φορολογία σε πολύ ελάχιστο βαθμό, σε πολύ χαμηλότερη τιμή αγοράς, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλασιαστικό. Εδώ ξεκινάμε με πολύ μεγάλη αρχική τιμή και γι' αυτό από την Ελλάς δόθηκαν 4 δυνατές λύσεις.
0: 4 εργαλεία.
2: Πρέπει κατά κάποιο τρόπο, όπως όλα τα toolboxes, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, που μιλάει με τους όρους της τεχνοκρατίας και με όλα αυτά τα επιστημονικά, ξέρει τι σημαίνει toolbox. Παίρνω διάφορα εργαλεία για να φέρω ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Άρα, γι' αυτό σας λέμε,
0: λέτε,
2: ότι δεν αρκεί μία μαγική λύση. Πρέπει να συνδυάσουμε
0: αυτά τα δύο που έχουν σχέση με τα δηληστήρια, είναι να μπει πλαφόν στα δηληστήρια και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστήριων που έχουν φτάσει κοντά στα 2-2,5 δις, τα υπερκέρδη. Δεν λέμε για τα κανονικά κέρδη, τα υπερκέρδη.
2: Των δηληστήριων, για την πλευρά των δηληστήριων.
0: Και με αυτό κλείνουμε.
2: Υπάρχουν δύο παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. Το πλαφόν αφορά το ποσοστό κέρδους. Δεν αφορά δηλαδή παρέμβαση στην τελική τιμή, αλλά σου λέει ότι εφόσον έχεις εξασφαλίσει ένα ποσοστό κέρδους σε μια τέτοια, όπως είπατε κι εσείς, συγκυρία καταστροφική για το ενεργειακό, έχω τη δυνατότητα ως χώρα να ζητήσω να υπάρχει ένα ταβάνι κέρδους, όχι ταβάνι τιμής.
0: Λοιπόν,
2: και μετά σε αυτό, για να μπορέσω να επιδοτήσω τα μέτρα που θα πάρω που έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, θα αναγκαστώ να σας αυξήσω τη φορολογία στα υπερκέρδη.
0: Θα πρέπει...
2: Δεν είναι άδικα αυτά τα μέτρα.
0: Κατανοητό.
2: Θα αντιμετωπίζουμε...
0: Κύριε Παπαγεωργίου, θα πρέπει να... δεν σας αξιοποιήσαμε για το δικό σας τομέα, γιατί ήθελα να κουβεντιάσουμε και για τα εθνικά θέματα, αλλά μας προέκυψε και η ακρίβεια και η καθημερινότητα του κόσμου. Η καθημερινότητα του κόσμου είναι πραγματικά καταλυτική και καταπέλτης. Έχουμε και τους αλλοιείς εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διεκδικούν, διαμαρτύρονται, φωνάζουν για τα καύσιμα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιούν οι αλληλείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και οι συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλληλείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στην ανάγκη άμεση στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους, στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο δικό δίκτυο, σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, στο Ηράκλειο και στα Νόγια κατολιστής έκλεισαν μέρος του οδικού δίκτυου.

0: τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλας, στο δρόμο προς Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μια μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατίνιου. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας. Είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ, άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε καθώς βρισκόμαστε 8-9 λεπτά μετά από τις 12. Ακούτε πάντα 102 FM από την ΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο Ελένη Ιατρού. Και όπως σχετικά έχουμε προαναγγείλει, Ελένη,
1: θα έχουμε μαζί μας λοιπόν τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνει και τη χαρά για να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν την πόλη μας.
0: Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα που έχουμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Και Ελλάδα, το έχουμε στην Γερμανία.
0: Και το έχουμε στην Τούμπα.
1: 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από την όμορφη Σύρο.
0: Από την όμορφη Σύρο. Είχαμε βροχές εκεί, γιατί στην Κρήτη δίπλα εκεί είχαμε νεροποντές, άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού.
2: Ευτυχώς σε όλες τις Κυκλάδες έβρεξε, όχι όμως με τη μορφή καταιγίδας όπως στην Κρήτη.
0: Καταρακτώδης,
2: ναι. Βροχή, ποτιστική βροχή, πολύ ωφέλιμη για τη γη και
0: πολύ
1: ευτυχώς. Γιατί στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τη Δευτέρα μεταβαίνει και κυβερνητικό κλιμάκιο. Έχουμε 8 εγκλωβισμένους εργαζομένους στο φαράγγι της Αμαριάς και πάρα πολλές ζημιές.
0: Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, κάτι να πούμε, να σας ζήσουν τα παιδιά. Παντρέψατε και την κόρη πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πάντρεψα την κόρη μου το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το ξέρουμε γιατί θα σας είχαμε μια εβδομάδα νωρίτερα, ένα Σαββατοκύριακο όπως το είχαμε προαναγγείλει. Σας έχουμε τώρα λοιπόν, οπότε αξιοποιούμε την ευκαιρία.
0: Λοιπόν. Παίρνουμε την ατζέντα μας και ξεκινάμε, επειδή έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα 3 εβδομάδων στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη φωλιά του Δικεφάλου, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι χτίζεται βήμα βήμα αυτή η διαδικασία, και βέβαια η συνεισφορά και η συμμετοχή και η συνδρομή της πολιτείας, του ελληνικού δημοσίου, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός από την Χελέξπο ΔΕΘ. Θέλουμε να ακούσουμε από σας, κύριε Βρούτσι, είναι τακτοποιημένες οι προθεσμίες? Γιατί είχαμε και τον κύριο Μπαλωμένο από το Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου υπάρχουν
1: τον
0: ακόμη
1: Παλαδήμο.
0: Τον κύριο Παλαδήμο, συγγνώμη, που έχουμε κάποια ερωτηματικά ακόμη. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε τον Ιούνιο του 27 να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να ξεκινήσει και η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου?
2: Λοιπόν, μου βάζετε μια σειρά από ερωτήματα κρίσιμα, σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, που να σας πω, οι επισκέψεις μου στη Θεσσαλονίκη είναι τόσο πυκνές και συχνές που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν από υπουργό αθλητισμού. Και όλα αυτά έγιναν δικαιολογημένα. Στα 3,5 χρόνια που έχω την τιμή να ηγούμαι στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού, οι επαφές με τη Θεσσαλονίκη είναι συνεχείς, γιατί θα παραδεχτώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη ήταν εκτός αθλητικού χάρτη και ενδιαφέροντος, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, λόγω αξίας και ειδικού βάρους αθλητισμού. Σήμερα όμως που μιλάμε, 3,5 χρόνια μετά, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Ιατρού, με στοιχεία σας διαβεβαιώ ότι στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια αθλητική νήξη σε κάθε επίπεδο. Και αθλητική άνοιξη εννοείται και σε επίπεδο υποδομών και χρηματοδοτήσεων συγχρόνως. Υποδομές που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Καινούργιες από τη μία μεριά και αναβάθμιση υφιστάμενων από την άλλη. Πάω ευθύνος στο ερώτημά σας περί ΠΑΟΚ. Τι να πω εγώ, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από βήματος ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μίλησε ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ για την ιστορική σημασία και αξία του ΠΑΟΚ, και ότι αυτό το οποίο συντελείται, μάλλον θα συντελεστεί και θα υλοποιηθεί μέσω μακροχρόνια, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αναλογικό με αυτό που έχει γίνει με άλλες ομάδες της Αθήνας, με απόλυτη δικαιοσύνη, και σκοπός και στόχος σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, τα έργα να ξεκινήσουν το 2027.
0: Κύριε Βρούτσι, σε αυτό έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε? Γιατί και η συνδρομή στον Παναθηναϊκό του κυρίου Αλαφούζου δόθηκε, και στην ΑΕΚ για να χτίσει το γήπεδό της στον κύριο Μελτσανίδη δόθηκε. Στον ΠΑΟΚ και στην ΕΤΟΥΜΠΑ πώς εξειδικεύεται, συγκεκριμενοποιείται η συνδρομή της ελληνικής πολιτείας?
2: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Περισσότερα πράγματα μιλάμε όταν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες. Μπορεί να έχω μια γενική εικόνα στο μυαλό μου μέσα από συναντήσεις που έχουν συντελεστεί.
0: Ναι.
2: Τελείωσε αυτό. Όμως δεν μπορώ να πω κάτι δημόσια εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες και διαγράμματα.
0: Ναι, ποιες μελέτες εννοείται για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ?
2: Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο θα είναι μια σύγχρονη.
0: Ωραία.
1: Το Καφκατζόγλου θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Αυτό που ρωτάει η Ελένη Ιατρού.
2: Ναι, γιατί... αμέσως.
0: Παρακαλώ.
2: Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Να το κλείσουμε εδώ. Ναι, η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά τόσο εμφαντικά και τόσο καθαρά. Υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες προχωρούν. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σκοπός και στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Είμαστε δίπλα στον ΠΑΟΚ ως πολιτεία. Όχι με λόγια, έμπρακτα. Τελεία.
0: Δηλαδή το Καφτατζόγλου θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί για να γίνει η νέα Τούμπα πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ μέσα.
2: Ακούστε. Καφτατζόγλιο. Γιατί μιλάμε σήμερα για το Καφτατζόγλιο? Ρητορικό το ερώτημα. Προς τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μιλάμε να είναι έτοιμο? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εάν δεν είχα διανύσει όλα αυτά τα χιλιόμετρα συνεχώς στη Θεσσαλονίκη και αν είχε αφαιθεί το Καφτατζόγλιο όπως ήταν στο παρελθόν. Το Καφτατζόγλιο, το επαναφέρω στη δημόσια συζήτηση, έπρεπε να είναι κλειστό. 3,5 χρόνια όταν το έκλεισα, δεν είχε ούτε την ασφάλεια, ούτε τη στατική επάρκεια για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα, ούτε τον Ερακλή. Τίποτε. Ήταν αφημένο στην τύχη το 1965 που φτιάχτηκε, δεν είχε πέσει μέσα ούτε μία βίδα.
1: Και πώς γινόντουσαν οι αγώνες δηλαδή τόσο καιρό?
2: Υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν θα αναγκάζονται στο παρελθόν. Δεν απαντώ σε αυτό, κυρία Τρίου. Εγώ απαντώ στο βαθμό που έχω αναλάβει το τιμόνι και την ευθύνη του αθλητισμού και έχω το Καφτατζόγλιο μπροστά μου ως κομμάτι της αρμοδιότητάς μου. Το Καφτατζόγλιο εδώ και 3,5 χρόνια ξεκίνησε με το θεματικό 150% αύξηση του προϋπολογισμού του. Δηλαδή του δώσαμε ίδιους πόρους. Βάλαμε πάνω εκτελεστικό διευθυντή που δεν υπήρχε για να γίνονται γρήγορα δουλειές και σήμερα που μιλάμε με τους ίδιους πόρους έχει εκτελέσει έργα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ό,τι έργα βλέπετε μέσα στο Καφτατζόγλιο, εδώ που κάνουμε και μία επέμβαση όσο αφορά την κοινή γνώμη που δεν γνωρίζει. Να μάθει λοιπόν η κοινή γνώμη με την καλή του ερουένεια ότι δώσαμε πυρασφάλεια 800.000 ευρώ που δεν υπήρχε και δεν θα λειτουργούσε. Ότι φτάναν το πρώτο σύγχρονο πιστοποιητικό ΙΔΕ που χρειάζονται όλα τα αθλητικά κέντρα. 150.000 ευρώ. Μελέτες στατικότητας και κλειδώματα καινούργια που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ερακλής.
0: Ωραία.
2: Θα πετύσουν όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αναβαθμίσεις ηλεκτρολογικές. Ναι,
1: Ευρωπαϊκός αγώνας θα γίνει τον Μάιο του 2027.
2: Να το κλείσω. Ναι. Ο Τάπτος ο καινούργιος που μπήκε στο Καφτατζόγλιο. Τον είδατε. Που τον έβαλε ο Ερακλής. Τον έβαλε ο Ερακλής, τον πληρώνει το Καφτατζόγλιο όμως.
0: Ναι.
2: Το Νικέ που μπήκαν θα τα πληρώσει το Καφτατζόγλιο, το κράτος, η πολιτεία, το νέο ταρτάν του κλειστού ΚΑΠΑ3. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοιχίζουν αυτά.
0: Ωραία. Επομένως, για να μην το γυρίζουμε, Υπουργέ, μια που σας έχουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και για τις άλλες υποδομές. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Υπουργός, ο Γιάννης Σοβρούτσης, δεσμεύεται ότι τον Ιούνιο του 2027 το Καφτατζόγλιο θα είναι πλήρως έτοιμο και για ελληνικούς και για ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι ώστε να πρώτα απ' όλα να είναι ο Ηρακλής και δεύτερον να φιλοξενηθεί και ο ΠΑΟΚ για να κάνει τους αγώνες του για να μπορέσει να αδειάσει η Τούμπα και να ξεκινήσει η κατασκευή.
1: Με ερωτηματικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί είπατε για 1,5 εκατομμύριο έργα, αλλά υπολείπονται πολλά ακόμη έργα για να πάμε να παίξουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι δεν είναι?
2: Ακούστε. Δεν θα το έλεγα. Από αυτό που κάνουμε εμείς. Η δεύτερη είδηση είναι ότι με 1,5 εκατομμύριο ήδη έχει γίνει ένας εξχρονισμός πρώτου επίπεδου στο Καφτατζόγλιο, που δεν τον είχε ποτέ. Είναι πλέον λειτουργικό και ασφαλές. Ένα. Δύο. Τον Οκτώβριο μήνα, και αυτή είναι η μεγάλη είδηση, προχωράμε στη δημοπράτηση του έργου που έχουμε δεσμευτεί ως πολιτεία. 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν τα έδειχε δει ποτέ μα ποτέ. Όχι το Καφτατζόγλιο, τη Θεσσαλονίκη. Εκτός των άλλων που κάνουμε, μόνο για το Καφτατζόγλιο διαγωνισμός 11,6 εκατομμύρια. Με το υπερταμείο και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός υπερσύγχρονου Καφτατζόγλιου, το οποίο δεν το σταματάει τίποτε. Τα κρίματα έχουν ήδη δοθεί, δεν είναι εξαγγελία Δήμων, έχουμε δεσμεύσει. Προχωράμε τώρα στην τελική ευθεία τον Οκτώβριο να γίνει η δημοπράτηση, ώστε να μπει ανάδοχος μέσα στο 26. Και ξεκινάει η μεγάλη αναβάθμιση του Καφτατζόγλιου. Που σας περιγράφω τώρα, κύριε Τρενταφύλλη.
0: Η οποία θα ολοκληρωθεί πότε? Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση?
2: Όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα των εργολάβων.
0: Δηλαδή.
2: Των εργολάβων. Όχι, κύριε Τρενταφύλλη.
0: Τριανταφυλλίδη.
2: Έτσι, κύριε Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Δεν είναι
2: τα. Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη λοιπόν. Όπως γίνονται σε όλα τα έργα της Ελλάδος. 858 έργα αθλητικά γίνονται στην Ελλάδα. Τα χρονοδιαγράμματά τους είναι το maximum 3 χρόνια, το ελάχιστο 2 χρόνια.
1: Τις ενστάσεις τις φοβάστε, γιατί αυτό μας είπε ο κύριος Μπαλοδήμος.
0: Μισό λεπτό, αφήστε τον κύριο Μπαλοδήμο. Είπατε το μίνιμουμ είναι πόσο για την ολοκλήρωση?
2: Το μίνιμουμ είναι 2 χρόνια.
0: Άμα είναι 2 χρόνια, πώς θα προλάβουμε? Εδώ είναι μήνες έχουμε θέλουμε.
2: Όχι, ακούστε. 2 χρόνια για έργα τα οποία ξεκινάνε από την αρχή, βάζουμε βάσεις, θεμέλια. Εδώ το Καφταντζόγλου έχει άλλου είδους παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι τα 11,6 εκατομμύρια που θα γίνει η αναβάθμισή του θα είναι πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα μόνο το γήπεδο. Έχει στίβο, έχει χρηστό, έχει βοηθητικά.
0: Ωραία.
2: Έχει φώτα, έχει. Δηλαδή θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Άρα ο ανάδοχος που θα το αναλάβει, όποιος είναι και δώσει την καλύτερη τιμή κλπ., θα υποχρεούται, θα δεσμεύεται να το παραδώσει πότε?
2: Θα το δείτε στο χρονοδιάγραμμα και στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόλις βγει. Θα είναι μέσα στο έργο διάστημα που γίνονται όλα τα δημόσια έργα.
1: Άρα μας παραπέμπετε στον Οκτώβριο, έτσι. Τότε θα γίνει.
2: Θα βγει η προκήρυξη.
0: Οκτώβριο του 26.
2: Ο ανάδοχος μέσα στο 26.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, παραμένει. Δεν μας το απαντάτε, Υπουργέ. Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Ναι, αγωνιά, γι' αυτό ρωτάμε.
2: Αγωνιά για πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόταν. Σκεφτείτε πως ήμασταν πρώτα που δεν φανταζόταν κανείς.
0: Υπουργέ μου, να πούμε χίλια μπράβο για τα 11 εκατομμύρια και για τα άλλα έργα κλπ. Εγώ άλλο σας ρωτάω. Σας ρωτάω το εξής, γιατί το λέω αυτό και επιμένω. Εγώ εδώ έχω μπροστά μου το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 2022 και έχουμε 2026. Αλλά δεν σας εγκαλώ, δεν σας κατηγορώ για τίποτα. Είναι πράγματα που πρέπει να οριμάσουν. Ωραία. Τώρα λοιπόν που ορίμασαν, αναρωτιέμαι, ακούσαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο, τον είπαμε,
1: ναι,
0: από τον Ηρακλή,
1: μπράβο,
0: εξέφρασε ερωτήματα, ναι, αν προσφύγουν στο ΣΤΕ, αν προσφύγουν στην δικαιοσύνη, αν δεν θέλουν κλπ. Ναι, και πώς θα γίνει, πώς θα φύγει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο του?
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, έρχεται να ομολογηθεί και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η νέα Τούμπα. Η πολιτεία δεσμεύτηκε, θα προχωρήσουμε και θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ, τελεία. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, άρα να μην αγωνιά ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι γήπεδο καινούργιο του ΠΑΟΚ.
1: Θα συνδράμει οικονομικά και η κυβέρνηση.
2: Και όσο αφορά το Καφταντζόγλιο, θα γίνει το νέο μικρό ΆΚΑ της Βόρειας Ελλάδος, όπως το ονομάζει.
0: Ελένη,
2: είναι τελική ευθεία.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε. Το νέο μικρό ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος θα είναι το Καφταντζόγλιο.
2: Βεβαίως, γιατί είναι μια κυψέλη αθλητική που συνδυάζει κλειστό, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά γήπεδα, κεντρικά γήπεδα, κεντρικό στίβο, δεύτερο στίβο κλειστό. Τέτοια αθλητική εγκατάσταση μεγάλη και μοναδική δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Είναι, γι' αυτό λοιπόν θα είναι το μικρό ΆΚΑ, συμβολικά το έχω πει έτσι, εγώ το έχω ονοματίσει. Του βάλαμε εκτελεστικό διευθυντή και 11,6 εκατομμύρια.
0: Να πούμε, μισό λεπτό.
1: Για το θέμα αυτό, να.
0: Γι' αυτό θα να πούμε ηρίστο εμπαρόδο ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπέγραψε σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Η κυρία Κοντσάρεβα και ο κύριος Αμανατίδης από την πλευρά της ΕΙΑΘ, της Εταιρείας Ίδρυψης Αποκέντρωσης Θεσσαλονίκης, γιατί προφανώς ένα γήπεδο είναι ένας ζωντανός οργανισμός
1: έχει
0: που έχει και όλα αυτά.
1: Και
0: βέβαια, ο πότισμα του χορταριού κλπ. Όλα αυτά. Υπογράφηκε αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΕΙΑΘ και δείχνει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χτίζει βήμα-βήμα αυτή την ιστορία.
1: Όλα αρκεί να υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αρκεί, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει η συνδρομή της πολιτείας.
1: Αυτό ακριβώς, και θα υπάρχει οικονομικά αυτή η συνδρομή, δηλαδή θα υπάρξουν κεφάλαια τα οποία θα δοθούν είτε
0: πολύ
1: για
0: το
1: νέο
0: ρωτάς.
1: Γήπεδο, έτσι. Είτε για την περιαστική ανάπλασή του, όπως έγινε στην Αθήνα και στο γήπεδο της ΑΕΚ και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, περιφερειακά, αστική ανάπλαση, υπογειοποίηση.
0: Ναι, έχουμε την Κλεάνθους και λοιπά.
2: Παρακαλώ. Κύριε Ιατρού, πολύ ωραίο το ερώτημά σας, για να ξεκαθαριστεί και αυτό. Η στήριξη της πολιτείας θα είναι πολύ επίπεδη. Πρώτον, σε γραφειοκρατικό επίπεδο που χρειάζονται ό,τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε συζητήσει, θα είμαστε στην πρώτη ταχύτητα να τον βοηθάμε παντού. Να ξεπερνάει γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία συμβαδίζουν με διάφορες μελέτες που πρέπει να γίνουν, με τις πολεοδομίες, τελίτσες, γνωστά, θα είμαστε μπροστά του. Άρα η πρώτη συνδρομή θα έχει αυτό το χαρακτήρα για να ολοκληρωθούν μελέτες και σχέδια. Δεύτερον, η δεύτερη μεγάλη συνδρομή θα είναι οικονομική. Θα στηρίξουμε οικονομικά το μεγαλεπίβολο αυτό σχέδιο για τη νέα Τούμπα.
0: Με πόσα χρήματα, κύριε Υπουργέ?
2: Σας απάντησα πριν.
0: Ότι
2: αυτά θα οριστικοποιηθούν όταν βγουν οι τελικές μελέτες και τα τελικά σχέδια.
1: Άρα μία ακόμη συνέντευξη τον Οκτώβριο. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Θα υπάρξει άλλο του Οκτωβρίου ο ανάδοχος για το Καφτατζόγλιο, μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: και άλλο, και άλλο η κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
1: Είπατε μέσα στο 26 θα είναι τότε, θα καθοριστεί.
2: Το 26 θα βγει ο ανάδοχος για το Καφτατζόγλιο. Τα 11,6 εκατομμύρια. Προσέξτε τώρα τι ποικιλία θεμάτων έχουμε. Να μιλάμε για τόσα έργα που σε άλλη περίπτωση θα μιλάγαμε για τίποτα και θα λέγαμε τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε έργα που έχουμε δώσει λεφτά. Και δεν είναι αυτά.
1: Τόσο που μπερδευόμαστε.
2: Δεν πήγατε στον Άρη το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Πόσα λεφτά έχουμε δώσει.
0: Ναι, γιατί, υπουργέ μου, γιατί όταν κατασκευάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ πού να παίξει, σε ποιο ΟΑΚΑ να παίξει στη Θεσσαλονίκη, αφού η Θεσσαλονίκη μονίμως ήταν στην πίσω αυλή του εθνικού
1: προγραμματισμού. Έχουμε να βγαίνει πιο μπροστά όμως τώρα. Ναι. Για ένα μικρό
0: Θα το δούμε στην πράξη. Περιμένουμε.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι κάτι που παραδέχτηκα ο ίδιος. Αλλά επειδή στην πολιτική, ξέρετε, η ανταμοιβή είναι ηθικού χαρακτήρα.
0: Έτσι.
2: Όλα αυτά τα έργα που 3,5 χρόνια έχουν ανακοινώσει και ήδη χρηματοδοτήθηκαν και τρέχουν στη Θεσσαλονίκη και είναι αθλήλυπτα. Μοναδικά είναι άδικο. Να μην τα αναγνωρίζουμε τουλάχιστον.
1: Θα αναγνωρίζουμε, έχω όμως μια αγωνία γονέων. Γονέων για τα κολυμβητήρια.
0: Έτσι, αυτό
1: για το εθνικό. Εγώ θα σας πάω πολύ πίσω, εκεί κοντά στο 11-12. Ήμουν τότε δημοσιογράφος στην τηλεόραση και έτρεξα. Γιατί οι γονείς διαμαρτύρονταν από τότε, τώρα μιλάμε 15 χρόνια πριν, αυτό το έρμο, το εθνικό κολυμβητήριο, εκεί στις φοιτητικές εστίες από δίπλα, δίπλα στο Καφτατζόγλιο, παραδίπλα δηλαδή. Ακόμη να λυθεί το πρόβλημα.
0: Από
1: οι μαθητές και οι πολίτες δεν μπορούν εκεί να κολυμβητήσουν.
0: Από 1η Μαρτίου του 25 είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο.
1: Και κατά καιρούς
0: και
1: πιο πριν
0: γονείς
1: έκλεινε, άνοιγε.
0: Για να μας ακούσει, να μας καταλάβει και ο κύριος Βρούτσης.
1: Τα ξέρει.
0: Λοιπόν, οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν τα παιδιά στο Ποσειδόνιο γιατί είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Η απάντηση του αρμοδίου υπουργού ποια είναι, κύριε Βρούτση?
2: Λοιπόν, η απάντηση του αρμοδίου υπουργού είναι: πρώτον, λυπάμαι που είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Αυτό το εμβληματικό μεγάλο αθλητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι όμως αναγκαίο να είναι κλειστό. Και κλείσε με απόφαση δική μου. Που είχε κλείσει και το Καφτατζόγλιο και ξανάνοιξε με όρους ασφάλειας.
0: Ναι, πότε θα ανοίξει δηλαδή?
2: Το ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Άλλαξε όλο το περιβάλλον και αποτελεί και αυτό μια μεταρρυθμιστική δομική αλλαγή του Υπουργείου στο θέμα της ασφάλειας των αθλητικών υποδομών. Το εθνικό κολυμβητήριο από το 65-70 που λειτουργούσε, ακούστε το αυτό, δεν είχε ούτε οικονομική άδεια. Τα παιδιά έμπαιναν μέσα και δεν ξέραμε αν θα βγουν. Αυτό μπορώ να εισπράξω εγώ σήμερα. Που δεν έχει ούτε οικονομική άδεια. Ορίστε.
1: Θέματα στατικότητας.
2: Αν δεν έχει οικονομική άδεια, δεν υπάρχει ούτε στατικότητα. Τι κάναμε λοιπόν, τι έπρεπε να κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού? Πρώτα να το κλείσει. Δεύτερο, να βρει εναλλακτικά κολυμβητήρια για να πάνε τα παιδιά που κάνουν.
0: Για το μεσοδιάστημα, ναι.
2: Τρίτον, να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να ξανανοίξει. Ξεκινάω λοιπόν. Ένα. Βγάλαμε την πιο σύγχρονη οικονομική άδεια, αφού το κλείσαμε. Βγήκε η οικονομική άδεια, η πρώτη ενέργεια. Δεύτερον, και στατική μελέτη για όλο το κολυμβητήριο, το εθνικό, το οποίο τα αποτελέσματά του είναι τραγικά. Έδειξε ότι ήταν άκρως επικίνδυνο. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς διαμαρτύρονται κάποιοι άνθρωποι του αθλητισμού αντί να λένε καλά που έκλεισε και πάμε να φτιάξουμε το καινούργιο, βγάλανε κραυγή γιατί.
0: Ναι, αλλά οι κολυμβητές, για παράδειγμα, όπως ο κύριος Απόστολος Σίσκος, ο πρωταθλητής μας της Ευρώπης, είπε με δήλωσή του στην ΕΡ3: το εθνικό κολυμβητήριο πρέπει να ανοίξει χθες.
1: Και συνοστίζονται οι κολυμβητές στο Ποσειδόνιο. Υπάρχει θέμα στο Ποσειδόνιο, μετακυλείται δηλαδή το πρόβλημα.
2: Θα μπορούσα να δεχτώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σίσκο, τον οποίο είναι ένα εξαιρετικό παιδί και αθλητής, τίμησε τη χώρα μας και τα εθνικά χρώματα. Και ό,τι γίνεται. Γίνεται και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρώτα ο κύριος Σίσκος το είπε γιατί έκλεισε το κολυμβητήριο. Δεν ήξερε ότι έπρεπε να κλείσει. Έκλεισε και σωστά έκλεισε και μπράβο στην πολιτεία που το έκλεισε. Δύο. Βγάλαμε το κοκκιάδια. Βγάλαμε τη μελέτη στατικής επάρκειας και τώρα είμαστε στο τρίτο επίπεδο να γίνουν αρχιτεκτονικές μελέτες. Μόλις ολοκληρωθούν οι αρχιτεκτονικές μελέτες, σκεφτείτε ότι περνάμε από τη Γραφειοκρατία και του Πανεπιστημίου, γιατί δεν ανοίξει το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι του Πανεπιστημίου το Εθνικό Κολυμβητήριο και το Υπουργείο βγάζει αθλητισμού, χρησιμοποιεί το χώρο αθλητικά. Πάμε στη δημοπράτησή του. Εδώ θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν και αυτό κρατήστε το ΣΥΡΙΣΗ.
0: Ότι?
2: Ότι είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο Αθλητισμού, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, να δώσουμε τα χρήματα να δημοκρατηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και το λέω
0: άρα,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Και αυτό το λύνουμε.
0: Ναι.
2: Το λύνουμε. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο 27 θα έχει ολοκληρωθεί το κολλημητήριο του Ποσειδονίου. Μου είπατε για το Ποσειδόνιο. Το Ποσειδόνιο είναι μια μεγάλη αθλητική εγκατάσταση.
0: Ευτυχώς που υπάρχει και το Ποσειδόνιο και κοιτάξτε, πηγαίνει όμως, ο κόσμος στα μωρά του, να πούμε.
2: Ναι. Δεν ξέρει όμως ο κόσμος. Ναι. Το Ποσειδόνιο το εξχρονίσαμε με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πότε θα ολοκληρωθεί το Ποσειδόνιο που ήδη λειτουργεί μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, το ωραία. Ποσειδόνιο.
0: Το 26, πλήρως... το εθνικό κολλημητήριο το 27.
2: Τώρα. Ναι, ναι. Το 27 θα δημοπρατηθεί.
0: Θα δημοπρατηθεί. Ναι.
2: Ενώ το Ποσειδόνιο ολοκληρώνεται μέσα στο 26 και είναι πλήρως λειτουργικό, δηλαδή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες έχει τελειώσει το θέμα του Ποσειδόνιου. Όπως και μέσα στο 27 θα συμβεί το εξής. Στην Μίκρα που έχουμε το κλειστό του μπάσκετ, και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλειστό, της Μίκρας. Το κλειστό του μπάσκετ που ήταν ένα χρέπι, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, είναι καλά κάνετε και το λέτε. Ναι.
2: Mm-hmm. Το δρομολογήσαμε με 1,7 εκατομμύρια. Τέλος του 27 θα παραδοθεί στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Και τι θα γίνει με τις ομάδες ό,τι αφορά την κολύμβηση, το κολυμπητήριο
2: ΚΑΠΑ? Ακούστηκε την άλλη είδηση.
1: Mm-hmm.
2: Σας είπα λοιπόν, Ποσειδόνιο 26. Το κλειστό του μπάσκετ μέσα 27. Αυτά ήταν κλειστά, έτσι. Δεν μιλάμε, mm-hmm. μιλάμε πράγματα δομικά. Mm-hmm. Και τρίτον, στο εθνικό κολυμπητήριο, για το οποίο συζητάμε, η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό είναι το καινούργιο που λέω πάλι δημόσια, είναι ότι μετά τις μελέτες και τη δημοπράτηση θα προτεραιοποιήσουμε έτσι ώστε μέχρι τέλος του 27 να λειτουργήσει η εξωτερική πισίνα του Εθνικού Κολυμπητηρίου. Με πλήρη ασφάλεια, εθνική επάρκεια. Δηλαδή
0: ωραία.
2: Θα δοθεί Ολυμπιακών Διαστάσεων πισίνα στον κόσμο και τον αθλητισμό του Ιδρύου Στίβου της Θεσσαλονίκης.
1: Να μας απαντήσετε λίγο και για τις ομάδες. Επιγραμματικά, αν θέλετε, γιατί δώσατε τις τέσσερις λωρίδες στην πισίνα ΚΑΠΑ στη Θέρμη. Είναι αρκετό όμως αυτό για να εξυπηρετηθούν? Προβλέπετε κάτι για αυτούς?
0: Mm-hmm.
1: Κάτι επιπλέον εννοώ.
2: Ναι, αυτό το επίπεδο δεν το ελέγχω εγώ. Το ελέγχουν οι διοικήσεις. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι έμεσα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όπως βρίσκουμε λύσεις συμπληρωματικές εκτός αυτά που σας είπα, το κολυμπητήριο στο Ρεόκαστρο. Είδατε ότι αναγνωρίσαμε τη δημοτική αρχή, την υπευθυνότητα της δημοτικής αρχής του Ρεοκάστρου και τους δώσαμε 5 εκατομμύρια και μετατρέπουμε το κολυμπητήριο σε ένα υπερσύγχρονο κλειστό. Mm-hmm. Θα είναι έτοιμο τέλος του 27. Καταλαβαίνετε γιατί αλλαγές μιλάμε. 5 εκατομμύρια τα πήρε ο Δήμαρχος του Ρεοκάστρου και θα έχει έτοιμο κλειστό κολυμπητήριο τέλος του 27.
0: Και υπογράψατε και μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θερμαϊκού. Με το Δήμο Θερμαϊκού.
2: Αυτό, άλλο. Και πάμε τώρα πιο δίπλα. Πιο δίπλα ετοιμάζεται η μεγαλύτερη κολυμβητική παρέμβαση mm-hmm. μετά αυτή του ΆΚΑ σε όλη τη χώρα και είναι και το μεγαλύτερο έργο mm-hmm. αθλητικό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 32 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη Κυψέλη κολυμβητικών δεξαμενών στον Λάζαρο τον Κυρίζαν, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο, είναι δήμαρχος στο Αμπελοκήπων. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της χώρας μετά το ΆΚΑ. Και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο αθλητικό έργο της πατρίδας μας. 32 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λόγια, όχι, θεμελιώνεται. Θεμελιώθηκε με τον Πρωθυπουργό, ήμουν εκεί, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων. Πιστεύω σε 2 χρόνια
0: το
2: θα είναι κάτι μοναδικό. Αντάξιο του ΆΚΑ.
0: Δώστε και μια ευχή, καθώς κλείνουμε τώρα, μάλλον πριν την ευχή. Λοιπόν, κάνουμε ένα conclusion συμπερασματικά τον Οκτώβριο. Οκτώβριο έχουμε τώρα.
2: Να πω και κάτι για τον Άρη.
1: Εννοείται να μας πείτε για τον Άρη, Αλίμανο, το θέλουμε.
2: Ο Άρης, με τον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει στο μπάσκετ, εννοώ. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου του Παλίντε Σπορ στον Άρη.
0: Κούκλα έγινε. Το Παλέντε Σπορ έγινε κούκλα. Είδα από μέσα τα βίντεο.
2: Με λεφτά του κράτους.
0: Ναι, ναι.
2: Με λεφτά της πολιτείας. Τα βάζει ο Άρης τώρα. Τα βάζει ο Άρης. Mm-hmm. 780.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Τα βάζει ο Άρης και τα συμψηφίζουμε με τα μισθώματα.
0: Επιπλέον θέσεις.
2: Βλέπετε ναι. πόσο νοικοκυρεμένα τα κάνουμε, κύριε Τρέφη.
1: Πολύ ωραία να μας έρχεστε συχνά να βλέπετε τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Να ρίχνετε λεφτά.
0: Όχι, δεν φεύγει έτσι ο Υπουργός. Λοιπόν, είναι το θέμα. Κάνουμε συμπερασματικά και βλέπουμε τι, τον Οκτώβριο που είναι τώρα 4 Οκτωβρίου έχουμε. Μέσα τον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα στον τρέχοντα μήνα, mm-hmm. θα έχουμε την προκήρυξη για το Καφτατζόγλιο, για τα 11 εκατομμύρια.
1: 11,6 εκατομμύρια.
2: Να το πω, 11,6 εκατομμύρια, ενώ όλα τα έργα, τα αναγκαία έχουν ήδη γίνει για να μπει ο Άρης, να μπει ο Ηρακλής. Να παίξει άνετα το παιχνίδι.
0: Έτσι, να παίξει και ο Ηρακλής, γιατί και ο Ηρακλής μπορεί να ανέβει βαθμολογικά και να παίξει και στην Ευρώπη. Και να παίξει στην Ευρώπη. Επομένως,
2: αυτό το Καφτατζόγλιο με τις αλλαγές που κάνουμε είναι ήδη πάρα πολύ καλό, καινούργιο, αναβαθμισμένο. Μετά τα 11,6 εκατομμύρια καταλαβαίνετε πόσο είναι.
0: Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε
1: μικρό
0: το
1: άκα, είπατε.
0: Κάτσε λίγο, βρε Ελένη μου. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε το σταυρό μας ότι θα μπορέσει τον Ιούνιο του 27 ο ΠΑΟΚ να φύγει, να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Πάντα χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη, πάντα χρειάζεται και να πέσουμε σε καλό εργολάβο, πάντα χρειάζονται όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είναι για όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
2: Η πολιτεία έχει κάνει το έργο της όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έδωσε λεφτά που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ η Θεσσαλονίκη.
1: Και ελπίζουμε να λάβετε και όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις γι' αυτό. Να επιλέξετε το καλύτερο εργολάβο. Να υπάρχει κρατική επαφή.
0: Ακρεμόμαστε τώρα στα αυτά του.
2: Αν τον διαλέγαμε τον εργολάβο, εμείς δεν θα είμαστε.
1: Να υπάρχει εποπτεία. Να υπάρχει εποπτεία.
0: Κάντε μια απευθεία ανάπτυξη. Κάντε
1: πλαίσια επιλογή.
0: Χαριτολογώ.
2: Τον επιτάσσουν διαγωνισμοί κλειστοί με διαφάνεια και εκεί χρειάζεται το σταυρό μας πραγματικά.
0: Αυτό είναι γιατί άμα γίνει προσφυγή στα στέκε, στα μέκε, στα βε.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν δεν είναι έτοιμο.
2: Είναι να είναι και καλός εργολάβος, πιστός στα χρονοδιαγράμματα, ενώ του έχουμε διασφαλίσει τα λεφτά, να παίρνει τα λεφτά και να εκτελεί τα έργα.
1: Ενστάσεις μπορεί να γίνουν και εκεί να μπλοκάρουν τη διαδικασία, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Αυτό είπαμε.
2: Είναι μέσα στο πλαίσιο η ένσταση στον διαγωνισμό.
1: Άρα καθυστέρηση.
2: Θα κρατήσει και αυτή ένα χρονικό διάστημα.
0: Δεν μπορεί ο υπουργός, είναι ξεκάθαρος, ο κ. Βρούτσης λέει: εγώ δίνω τα λεφτά. Από εκεί και μετά, αν θα γίνουν ενστάσεις, άμα θα πάει στο ΣΤΕ, εγώ δεν μπορώ να το διασφαλίσω.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει.
2: Διασφαλίζεται όμως, ανεξαρτήτου του χρόνου, ότι το έργο θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Αλλά το έργο όμως, το έργο μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια.
2: Θα γίνουν.
0: Ναι, υπουργέ, το έργο μπορεί να γίνει και σε 2
2: χρόνια. Για τον Άρη θα γίνουν.
0: Καλά, δεν μιλώ για τον Άρη. Τώρα ξαναγυρίσαμε πάλι στον ΠΑΟΚ και λέω μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια. Που σημαίνει 2 χρόνια επιπλέον καθυστέρηση για να ξεκινήσει η κατασκευή της Τούμπας. Αυτό λέω.
2: Είναι ευλογία και ευχή ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για χρονοδιαγράμματα και όχι αν θα κάνουμε ένα έργο. Σκεφτείτε, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Βρούτσι, θα βοηθήσει να γίνει κάτι στο Καφτατζόγλιο. Και εγώ σας λέω, βεβαίως είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να το δούμε με θετικό μάτι. Σκεφτείτε αυτό με την τοποθέτηση σήμερα.
0: Όχι. Υπουργέ. Και με τη σημερινή μου ιδιότητα ως δημοσιογράφος και με την προηγούμενη ιδιότητά μου, η Θεσσαλονίκη δεν παρακαλεί ούτε επαιτεί. Το δικαιούται και πρέπει αυτό να γίνει σε μια πόλη των 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να
2: έχετε
0: έχουμε.
2: Απάντηση,
0: δεν
2: να
0: είναι φτωχό συγγενής, παρακαλώ.
2: Επί 10 συμφωνώ με αυτό που λέτε.
0: Ορίστε.
2: Αυτό. Επί 10 συμφωνώ με αυτό που λέτε.
0: Ωραία. Τελείως.
2: Γιατί γι' αυτό ακριβώς ήρθα στη Θεσσαλονίκη, έκανα αυτές τις διαπιστώσεις ότι είχε μείνει πίσω η Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
2: Και τώρα θα μπει μπροστά από όλους.
0: Ωραία. Δώστε και
2: μια ευχή.
0: Δώστε και μια ευχή στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για το βράδυ και όλα καλά.
2: Η ευχή, ήμουνα προχθές στην Τούμπα. Συγκινήθηκα, δάκρυσα όπως όλοι οι Έλληνες από περηφάνεια και χαρά.
0: Ναι, στον εθνικό ύμνο όλος ο κόσμος έψελνε τον εθνικό ύμνο.
2: Έχουμε μια εξαιρετική νέα ομάδα με πολύ διαφορετικό ταπεραμέντο από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ας την πιστέψουμε, ας την δώσουμε όλη την ευχή μας.
0: Ωραία.
2: Και αυτά τα παιδιά θα τα καταφέρουν.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας.
0: Θερμότατα, ανανεώνουμε
1: το ραντεβού.
0: Να πιέσουμε.
2: Η πρώτη προτεραιότητα, η Θεσσαλονίκη.
1: Και σας περιμένουμε.
2: Τελεία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βρούτσι. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ξεκινάει η διαδικασία για την ανακαίνιση ουσιαστικά του Καφτατζογλίου με την προκήρυξη εντός του μηνός Οκτωβρίου. Το θέμα είναι τώρα με τα κατασκευαστικά έργα, τι ακριβώς γίνεται, είναι ένα ερώτημα. Με το Εθνικό Κολυμπητήριο και αυτό δρομολογείται, και όλα τα άλλα επιμέρους έργα στους επιμέρους δήμους, όπως ακριβώς ανακοινώθηκαν, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει αυτή η οικοδόμηση όλων αυτών των στοιχείων, εκείνων που θα επιτρέψουν ο προγραμματισμός για την φωλιά του Δικεφάλου, για τη φωλιά του ΠΑΟΚ, να υλοποιηθεί και επιτέλους να ανοίξει αυτή η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου.

0: Λοιπόν, μένουμε στα αθλητικά μας νέα, καθώς η ημέρα το προβλέπει.
1: Και να πάμε στο Θοδωρή Φελάνη, το συνάδελφό μας, επί των αθλητικών. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Εθνική Γερμανία, στείλε τα δικά σου προγνωστικά, 10 παρατέταρτο απόψε το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Και πρέπει να σας πω ότι έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη, έχω αρχίσει να βλέπω ελληνικές σημαίες.
0: Μισό λεπτό, πριν από αυτό, άκουσες τη συνέντευξη του κυρίου Βρούτση, Θοδωρή, πριν από λίγο τον είχαμε, θα χρειαστεί να την μελετήσεις, να την ακούσεις, θα την αναρτήσουμε. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα και για το Καφτατζόγλιο και για την Τούμπα και για το Εθνικό Κολυμπητήριο
1: και για τον Άρη.
0: Και για τον Άρη, προφανώς. Λοιπόν, να δούμε υλικό θα σου δώσουμε για να μπορέσεις και
2: ναι,
0: εσύ.
2: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και πολύ καλά κάνατε και το φιλοξενήσατε, γιατί ειδικά καλά το Καφτατζόγλιο είναι ένα θέμα το οποίο, όπως φαίνεται, όλα τελειώνουμε το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή το πράγμα πάει καλά, αυτή την ενημέρωση είχα τελευταία. Όμως εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν ξέρω για τα κολυμπητήρια της, σας είπε παιδιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα και από γονείς έχω διαρκώς οχλήσεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το εθνικό και με την έλλειψη δεξαμενών.
0: Μέσα στο 26 τελειώνει το Ποσειδόνιο. Μέσα στο 27 προκυρήσεται, γιατί δεν είχε ούτε...
1: Τέλος του 27 θα λειτουργήσει το εθνικό, είπε. Ναι. Θα λειτουργήσει
0: όχι,
1: τέλος
0: όχι,
1: του 27.
0: Όχι, δεν θα λειτουργήσει το 27. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Εγώ το έχω σημειωμένο.
0: Όχι. Είπε ότι μέσα στο 27 θα προκηρυχθούν τα έργα για την κατασκευή στο εθνικό.
1: Θα
0: αλλά το ουσιαστικό είναι για το Ποσειδόνιο, το οποίο αναπληρώνει τις ανάγκες.
1: Και δέχεται και όλο το φόρτο.
0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Πάμε στο
2: κοίταξε τώρα, ναι, ξεκινήσατε κάτι να λέτε όντως, δηλαδή από το πρωί στο Λευκό Πύργο, γαλανόλευκος φάρος, κόσμος, σημαίες, ο καιρός είναι θαυμάσιος, φυσικά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη προσμονή για αυτό το μάτς. Μεγάλη απουσία, Αλέξανδρε το ξέρεις, Χρήστος Τζόλης, θλάσσι με την Ολλανδία, κάνει το μάτς, φώναξε ο Γιωβάνοβιτς τον Δημήτρη Πέλκα και τον έβαλε στην αποστολή. Τώρα γίνονται, ξέρεις, θα τζογάρουμε τώρα κι εμείς λίγο. Όλοι λένε σχήμα, εντεκάδα κτλ. Να καταθέσω
0: πες
2: και μας, τη δική μου έτσι άποψη. Λοιπόν, Τζολάκης δεν αλλάζει. Τετράδα στην άμυνα. Σάλιακας, στόπερ Μαυροπάνος, Ρέτσος ή Μιχαηλίδης, θα δούμε. Γιατί δοκιμάζει και τον Μιχαηλίδη και είναι λογικό, ένας εξαιρετικός παίκτης. Αριστερά.
0: Στην άλλη πλευρά,
2: ναι, θα ακούω.
0: Είναι στην άλλη πλευρά. Αριστερά
2: στη Μίκας. Πήγα να πω.
0: Προφανώς.
2: Κουρμπέλης Ανδρούσος στο κέντρο. Ανδρούσος, εκεί βάλετε και μια παρένθεση, και ο Ζαφίρης είναι έτοιμο πόλεμος, αλλά νομίζω ότι κυρίως θα επιμείνει στον Ανδρούσο. Στα χαφ, δεξιά Καρέτσας, Μασούρας αριστερά, ο Παυλίδης στην κορυφή, και πίσω από τον Παυλίδη ο Ιωαννίδης. Και εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Κοστούλα. Θυμίζουμε ότι μπροστά, δηλαδή...
0: Βέβαια, ο Κοστούλας...
2: Παλίδι, έχει και τον Δουβίκα, έχει και τον Τετέι.
0: Πεχταράδες είναι όλοι, ποιο θα πρωτοβάλεις.
2: Συμφωνώ.
0: Ποιο θα πρωτοβάλεις. Ναι, βέβαια.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, είμαστε όμως... Αγαπάμε Γιωβάνοβιτς, αγαπάμε Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είπε και το είπε με συγκίνηση, 20 χρόνια ήταν στον Ηρακλή. Εδώ ουσιαστικά μεγάλωσε, ανδρώθηκε, έδειξε την αξία του και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος και σαν συμπεριφορά ποδοσφαιριστή, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και πραγματικά τον αγαπάμε πολύ τον Γιωβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, και πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι την απόλυτη εμπιστοσύνη που του έχουμε όλοι οι Έλληνες σε αυτή τη διαδικασία. Μας έκανε περίφανο. Τέτοια χαρά που μας έδωσε με την νίκη με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, δεν πρόκειται, παιδιά. Αυτό έγινε. Πάει, τελείωσε.
2: Ήταν άθλος, ήταν άθλος.
0: Εκεί τώρα τι να λέμε.
2: Κερδίσαμε. Πώς το βλέπεις.
0: Κερδίσαμε. Εγώ θα σου πω αυτούς που δεν είναι οι ας το πούμε οι ονομαστοί. Ταπεινή μου άποψη, αγαπητέ μου Θοδωρή και αγαπητή μου Ελένη. Λοιπόν, Σάλιακας. Πριν από αυτά τα μάτς δεν το ξέραμε το Σάλιακα.
2: Εγώ δεν τον ήξερα. Πολύ καλός.
0: Λοιπόν, όχι, το παιδί ήταν ο εθνικός ύμνος και έκλαιγε. Έκλαιγε με τον εθνικό ύμνο.
1: Δεν κλαίει μόνο αυτός, κλαίει όλη η Ελλάδα. Όλη να Ελλάδα, ξέρετε, δηλαδή, σήμερα το πρωί, ναι, στον Λευκό Πύργο μπροστά στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε ελληνική σημαία 25 μέτρων. Τα μέλη του επίσημου συλλόγου φιλάθλων της Εθνικής Γαλανόλευκος Φάρος την άπλωσαν. Ναι, ναι. Έτσι την άπλωσαν, για να καταλάβετε πώς νιώθει έτσι και ο Έλληνας πολίτης όταν έτσι βλέπει την εθνική και αυτά τα λιοντάρια στα οποία αναφέρεστε έτσι να δίνουν αυτόν τον αγώνα.
0: Ένα είναι ο Σάλιακας. Δεύτερος, ο Ανδρούτσος. Τι παίχτης είναι αυτός. Κάποια στιγμή τον είχα ακούσει στον Ολυμπιακό, έπαιζε, πού έπαιζε. Και ναι, τον πήρε ο Όφη. Και βέβαια εμφανίζεται, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Όφη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όχι μόνο εξαιτίας του Ανδρούτσου αλλά και των λοιπόν παιχτών, αλλά παιχταράς, με κεφαλαία και αερογραμμένα. Τώρα μιλάω για τους μη επώνυμους.
2: Θα σας πάω, ναι, πάω κάπου αλλού τώρα, και αν θέλετε να κλείσουμε και με αυτό. Ναι. Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι παρακολουθείς τώρα. Έρχεται το Sky Sports, το γερμανικό.
0: Ναι.
2: Και λέει, έχουμε ρεπορτάζ. Mm. Παιδιά, ο Καρέτσας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε η ομάδα, η Dortmund, η ομάδα του, από την εθνική ομάδα,
0: ναι, ναι,
2: του Γιοβάνοβιτς, να έχει μια ειδική διαχείριση, επειδή μου μην το χρησιμοποιείτε.
0: Μην το ζορίζετε, πολύ, μην το ζορίζετε.
2: Μην το ζορίζετε πολύ, γιατί τον έχουμε εδώ στην Dortmund και το θέλουμε φρέσκο και για την πόλεμο. Τώρα αυτό συμβαίνει βέβαια 24-48 ώρες πριν το μάτς. Είναι λίγο περίεργο. Και βγαίνει ο Γιοβάνοβιτς και λέει, όχι, το ρεπορτάζ ναι λέει αυτό, αλλά εγώ δεν έχω καμία ενόχληση από την Dortmund για το πώς θα διαχειριστώ τον παίκτη εδώ. Το καταθέτω γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Ξαφνικά οι Γερμανοί τώρα λένε ότι η Dortmund λέει στο Γιοβάνοβιτς, μην το βάλει πολύ.
0: Θοδωρή, αυτή είναι η πρέπουσα, η δέουσα, η αρμόζουσα απάντηση του εθνικού προπονητή μας, έτσι,
2: ναι,
0: του εθνικού μας coach. Αυτή είναι, έπρεπε να είναι η απάντηση και αυτή είναι. Και δείχνει την στιβαρότητα και την στεναρότητα με την οποία οικοδομεί αυτή την ομάδα. Τώρα παίζουν τα παιδιά για την πατρίδα τους. Γιατί εδώ παίζουν και βάζουν γκολ και φυλάνε το εθνόσημο. Τι να λέμε τώρα.
1: Και ο Γιοβάνοβιτς ο προπονητής αναγνώρισε ότι υπάρχει μια κόπωση ή μια πίεση στην εθνική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δύο παράγοντες που θα λειτουργήσουν κάπως επιβαρυντικά.
0: Τέσσερα μάτς.
2: Όλα, ναι,
0: τέσσερα
2: ναι, ναι,
0: μάτς το ένα πίσω από το άλλο, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Δεν είναι ρομπότ. Άνθρωποι είναι, λογικό είναι. Ήδη χάσαμε, ας πούμε, χάσαμε. Χτύπα ξύλο, δηλαδή μια χαρά είναι το παιδί.
1: Απόψε, τέλος.
0: Όχι, όχι, για τον Τζόλι μιλάω.
1: Για τον Τζόλι,
0: για τον Τζόλι. Είχαμε και νωρίτερα τον Κωνσταντέλια. Φαντάζεστε να είχαμε και τον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
2: Και τον Κωνσταντέλια, ναι.
0: Θα τρέλαινε,
2: ναι, ναι,
0: κόσμο. Θα τρέλαινε κόσμο. Δεν είναι αν είχαμε τον, ναι, και, ναι, και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Τα προγνωστικά τι λένε πάντως.
0: Τι λένε.
2: Κοίταξε, δεν είμαστε το φαβορί. Τώρα αυτή η απουσία του Τζόλι είναι σημαντική. Οι Γερμανοί τώρα, να σας πω το πω έτσι λαϊκά, έχουν λυσάξει. Εντάξει, ήταν μεγάλο το κάζο που πάθανε.
0: Αυτή τη στιγμή
2: προηγούμαστε στον όμιλο. Είμαστε πρώτοι με δύο νίκες, μία ισοπαλία. Αν τα καταφέρουμε και σήμερα πάμε για πρόκριση. Και τι σημαίνει αυτό, αν πάμε καλά στο Nations League, έχουμε μετά πολύ καλύτερη σκληρότητα.
0: Και έχει γίνει και μία καλώς εννοούμενη βεντέτα μεταξύ του Jurgen Klopp και του Τσιμίκα. Λέει τώρα θα μου δείξει αν αυτά που του έμαθα. Και λέει, ναι, γιατί ο Τσιμίκας τον πείραξε άσχημα. Λέει, έκανα ό,τι έπρεπε, ό,τι μου δίδαξε για να κερδίσουμε τη Γερμανία.
2: Μας αντιμετωπίζει με σεβασμό πάντως ο Κλοπ στις δηλώσεις. Το βλέπω έτσι.
0: Είναι εξαιρετικό. Μα αυτός μίλησε.
2: Δεν είναι όπως η Bild που βγήκε και είπε η Ανίπαρξη.
0: Καλά τώρα, εντάξει, η Bild τώρα. Ο Γιούργεν Κλοπ τώρα είναι μεγάλο.
1: Πάντως έχουμε sold out. Και να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 7 παρατέταρτο. Έχουν αρχίσει η Θοδωρή, έχεις πράξει ότι έχουμε Γερμανούς στην πόλη φιλάθλους.
2: Χθες αυτό το πράγμα έτσι ρωτούσα και έψαχνα, μου είπαν ότι έχουν πάρει εισιτήρια από την ΕΠΟ και θα έχουν, λένε, ναι, θα
0: υπάρχει παρουσία. Ναι.
2: Τώρα δεν έχει γίνει εισιτήρια βέβαια στην πόλη, δεν μου έχουν πει έτσι από και εγώ το ρεπορτάζ που έκανα αν υπήρχαν κάποιοι που έχουν συγκεντρωθεί σε κάποιο σημείο κτλ. Αλλά χθες από την ΕΠΟ λέγανε ότι δώσαν εισιτήρια. Αυτά παιδιά.
1: Μπράβο. Και με την νίκη λοιπόν.
0: Άιτε, με την νίκη. Άιτε. Πάμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.

Μεσημέρι Κυριακής λοιπόν, 1 παρά 10, παρά 8 θα έλεγα, και αυτό που πρέπει να γνωρίζετε όσοι μας ακούτε είναι πως έχουν έρθει ήδη οι αλλοίς με πούλμαν από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κατά βάση από την Αλεξανδρούπολη, από το Πορτολάγος, από την Καβάλα, όπως μας έκανε γνωστό νωρίτερα και ο Γιάννης ο Κωνσταντής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρηγρή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχουν οι αλλοίς, που από την Τετάρτη είναι με τα καΐκια τους μέσα στο Θερμαϊκό, σε μια επαόριστον κινητοποίηση, διεκδικώντας ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι 50 λεπτά κάτω να πάει η τιμή του λίτρου για όσους έχουν τα καΐκια, καθώς οι τιμές που βάζουν πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ψηλές. Ο ίδιος μας είπε ότι για τα 5 του σκάφη 25 μέτρα που έχει, από τα 25.000 ευρώ το μήνα, τα έξοδα πήγαν στα 40.000 ευρώ. Είναι μεγάλη διαφορά. Ποιο είναι το θέμα τώρα για εσάς που κινείστε στην πόλη? Επειδή η συγκέντρωση ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους, έχει γίνει και κατάληψη, έχουν βγει δηλαδή στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Νίκης, οπότε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εάν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο, καλό θα ήταν για να μην ταλαιπωρηθείτε. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει αυξημένο φόρτο σε εναλλακτικές διαδρομές. Να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και να σας πάω τώρα στο χώρο του πολιτισμού, ένα χώρο που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον 102FM, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού, στο πανόραμα επικαιρότητας.

0: Έχουμε Αλέξανδρε στη τηλεφωνική μας γραμμή, το Βασίλη Ζαρκαδούλα, που είναι υπεύθυνος της έκθεσης Van Gogh, The Immersive Experience, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ προσωπικά λατρεύω Van Gogh, μου αρέσει πολύ. Αλλά αυτή η έκθεση είναι του ονείρου. Δεν είναι μια έκθεση πηγαίνω και βλέπω πίνακες. Είναι πηγαίνω και μπαίνω μέσα στο έργο του Van Gogh με ένα εκπληκτικό, μοναδικό τρόπο. Το είδα δηλαδή στη τηλεόραση σε βίντεο, γιατί δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε όλοι οι Θεσσαλονικοί να το δούμε. Κύριε Ζαρκαδούλα, καλό μεσημέρι. Να μας πείτε εσείς τι μας περιμένει.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Μαζί με τα καΐκια στο Θερμαϊκό, νομίζω ότι μια έκθεση ζωγραφικής είναι ό,τι πρέπει.
1: Καλό. Ναι, ναι, σουρεαλισμός, υπερεαλισμός, όλες τις θερμοτροπίες.
0: Όλα τα ρεύματα. Δίνουμε πληροφορίες τι να κάνουμε. Ο ακροατής μας πρέπει να ενημερωθεί για το τι γίνεται στην πόλη.
2: Σωστό. Πάντως, σίγουρα αν ζούσε ο Van Gogh σήμερα θα το ζωγράφιζε. Εγώ δυστυχώς είμαι στην Αθήνα σήμερα, γιατί στείλουμε μια άλλη έκθεση εδώ στην Αθήνα, τον Τιτανικό. Και δεν θα μπορέσω να το απολαύσω, αλλά συζητήσουμε για τον Van Gogh λοιπόν, που είναι το σίγουρο.
1: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση, εκτός κι αν ήταν κάποια άλλη, πρέπει να έχει φιλοξενηθεί πριν από χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.
0: 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές εκεί.
1: Μπράβο.
0: Στην Αθήνα, Αλέξανδρε, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Εκεί, τα λέω καλά, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Εν μέρη.
0: Ποια πράγματα.
2: Τα συγκεκριμένα νούμερα που αναφέρεται είναι από την προσέλευση την περσινή που είχαμε στην Αθήνα.
0: Αθήνα.
2: Στο οποίο έγινε πραγματικά το αδιαφόρητο. Είναι η πιο πετυχημένη έκθεση που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 180.000 κόσμος. Είναι πάρα πολύ κόσμος. Περίπου. Τα σχολεία ήταν πάνω από 70.000.
0: 80.000 δίνετε εσείς επίσημα.
2: Ναι, η προσέλευση ήταν καταπληκτική πραγματικά. Ούτε εμείς το περιμέναμε.
0: Τι περιμένει τον επισκέπτη.
2: Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια εμπειρία, γιατί πρόκειται για μια εμπειρία, δεν είναι μια επίσκεψη απλά για να δούμε 5-10 πίνακες. Okay. Σίγουρα υπάρχουν τα ακριβές αντίγραφα των πινάκων, τα οποία μπορεί να δει και να διακρίνει τους τρόπους, τα χαρακτηριστικά, την τεχνοτροπία με την οποία ο καλλιτέχνης δημιουργούσε, αλλά το διαφορετικό στοιχείο είναι η προσέγγιση ότι έχουμε πάρει τη Van Gogh, έχουμε πάρει την ζωγραφική του και έχουμε κάνει ένα θεματικό πάρκο. Είναι λοιπόν μια εμπειρία που μπορεί κάποιος να δει πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή του, έχει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε, για το πώς δραστηριοποιήθηκε μες στη ζωή του, για τα πάθη του, για το ότι κανείς δεν τον πίστευε, ότι όλη του τη ζωή πούλησε μόνο ένα του πίνακα. Αυτό τον πίνακα λένε ότι τον αγόρασε η νύφη του και όλη του την περιουσία, όλη την επιτυχία και τη δημοφιλία που είχε με τα θάνατον καρπόθηκαν οι δύο από τις τρεις αδερφές του, οι οποίες τον απέτρεπαν και του λέγανε ότι είναι ατάλλαντος και δεν είχε καθόλου λόγο να κάνει αυτό. Συγγνώμη.
0: Τα παιχνίδια της ζωής, λέω, αυτές που τον απέτρεπαν τελικά καρπόθηκαν το όφελος από την τέχνη του.
2: Θα πούμε διάφορα πράγματα, διάφορα στάδια της ζωής του, από τις επισκέψεις του στο Τρελάδικο, από την επίσκεψη του σε διάφορα σοφογονιστικά ιδρύματα, από τον οπισμό, από το εξορισμό του στα δωμάτια του στην Άρλ. Όλη αυτή τη γοητεία του καλλιτέχνη που ο Van Gogh, ξέρετε, για τους Έλληνες είναι ο πιο δημοφιλής ζωγράφος, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης. Είναι πιο δημοφιλής ακόμα και από το Γκρέκο, που είναι δικός μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν μάθει να ταυτίζονται με πρόσωπα. Και για κάποιο λόγο ο Van Gogh μας ταιριάζει. Μας θυμίζει κάτι από αρχαία ελληνική τραγωδία.
0: Όντως. Και όλα αυτά να βιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών που κατακλείζουν το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα, κίνηση. Τα βίντεο είναι εκπληκτικά.
2: Ναι. Και αυτή είναι και η μοναδικότητα αυτής της εκθέσης. Γιατί δεν ερχόμαστε μόνο στην ζωή του. Την σκηνογραφία, έχουμε κάνει μια πλήρη αποτύπωση στο δωμάτιο στην Άρη, στο οποίο ο κόσμος μπορεί να καθίσει, να φωτογραφηθεί, μπορεί να δει πώς έβλεπε το σοφρονιστικό ίδρυμα που τον φιλοξενούσε. Η διαφορετικό στοιχείο όμως είναι αυτό που είπατε, το immersive και το VR. Στο immersive είναι ένα τεράστιο δωμάτιο 400 τετραγωνικών που 40 προτζέκτορες ζωντανεύουν τα έργα του Van Gogh με διάφορες μουσικές, Vivaldi, Beethoven, Bach. Μπορεί κάποιος να βλέπει τα έργα του Van Gogh σε μια ταινία 32 λεπτών να ξεπυλίγονται μπροστά του.
0: Πλήρης διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων. Έτσι δεν μας αφήνεται. Μόνιμα σε εγρήγορση είναι όποιος μπαίνει.
2: 100% και βέβαια το αποκορύφωμα είναι το πρώτο τελευταίο δωμάτιο που είναι το VR με το οποίο ο επισκέπτης μπαίνει μέσα στα έργα του Van Gogh. Φανταστείτε δηλαδή να περπατάμε κάτω από την ένα στερνύχτα. Φανταστείτε λοιπόν να περπατάμε και γύρω μας, να είναι χρυσάνθεμα και να μπορούμε
0: ονείρου,
2: να τα, σχεδόν να τα ακουμπήσουμε.
0: Καταλαβαίνεις το έργο του, μπαίνεις μέσα στο έργο του. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο επισκέπτης για να ξαναγηθεί και να χωρίς να είναι πιεσμένος, να απολαύσει αυτή την έκθεση?
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη έκθεση. Συνήθως ο μέσος όρος είναι γύρω στις 1,5 ώρα, 1 ώρα και 3 τέταρτα.
0: Με ξεναγήσεις ή μόνος του, μπορεί και μόνος?
2: Μπορεί κάποιος να κλείσει η ξεναγήση, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, γιατί η έκθεση αυτή είναι δομημένη έτσι, ούτως ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαβάζει οποιαδήποτε στοιχείο έχει, είτε κάποιο barcode σε διάφορες γλώσσες, να βλέπει όλα τα στοιχεία της έκθεσης.
0: Να μας πείτε και για το εισιτήριο.
2: Εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Και είναι μέχρι 15 σε διάφορα πακέτα. Τα μαθητικά εισιτήρια είναι στα 9 ευρώ. Είμαστε ανοιχτοί καθημερινά για σχολεία και για ελεύθερους επισκέπτες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκυριακή από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Πόσο θα μείνετε στην πόλη μας?
2: Δυστυχώς δεν θα μένουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς θα μένουμε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Η αποδοχή που έχει από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έβαλε πάνω από 3.000 άτομα, το οποίο είναι συγκλονιστικό νούμερο για Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάμε για μια πόλη 800.000. Δείχνει ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι sold out. Θα θέλαμε να μείνουμε παραπάνω, αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να φύγουμε να τελειώσει η έκθεση στα μέσα Ιανουαρίου.
0: Έκθεση που έχει ταξιδέψει, Αλέξανδρε, σε 30 χώρες παγκοσμίως με εκατομμύρια θεατές.
1: Εγώ θέλω να
2: και μάλιστα
1: ρωτήσω...
2: να σημειώσω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, ότι η έκθεση που έχουμε φέρει πριν έρθει στην Αθήνα ήταν στο Λονδίνο και έκανε 1.100.000 επισκέπτες. 1.100.000-1.200.000 επισκέπτες. Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Οκ, πάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαρκαδούλα, μέσα στη Διεθνή Εκθέση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα την Γιαννακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά προλεπτά. Να είστε καλά. Από την Ελένη Ιατρού
0: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102.
1: Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αλλοιείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσονάρη της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρία στο νησί. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος

0: αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως αναφέρει: αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του. Για ακόμη μία Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο αθανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλας στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν με μία μοτοσικλέτα με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας, το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενάπλιο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή επίσης έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι ωραίες καμιά φορά οι Κυριακές. Δεν θα πω ότι είναι πάντα.
0: Για μένα οι Κυριακές είναι πάντα ωραίες. Ακόμα δεν είναι και όταν πηγαίναμε σχολείο και από το απόγευμα και μετά μας έπιανε μελαγχολία, γιατί σε λίγο θα ήταν Δευτέρα και θα αρχίζαμε
1: πάλι. Δεν είναι
0: σχολείο.
1: Πάντα, γιατί δεν είναι πάντα καλές όλες οι μέρες.
0: Γενικά αυτό. Απλά δεν είναι καλή η ζωή μας πάντα.
1: Είναι κάποιες μέρες όμως που σου δίνουν μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα.
0: Ναι, έτσι μια αίσθηση αισιοδοξίας.
1: Είναι όταν αυτός ο ήλιος λάμπει έτσι όμορφο όπως λάμπει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει και ένα αεράκι γλυκό.
1: Ναι, και υπάρχει και κόσμο στους δρόμους.
0: Αχα.
1: Και έτσι, ναι, είναι όμορφα.
0: Εμείς δεν παραπονιόμαστε εδώ στο σημείο που είμαστε, στην καρδιά της πόλης, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ περατζάδα. Και τώρα έχει πάλι εκδηλώσεις.
1: Είναι κόμβος.
0: Εκείνος ο κόμβος κάποιος τους έκαψε. Πώς λεγόταν η περιοχή?
1: Θυμαριά.
0: Θυμαριά, ο κόμβος της Θυμαριάς. Εξαιρετική ταινία.
1: Λογοθετήδης,
0: Μίμης Φωτόπουλος, Κωνσταντάρας. Τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Τράβα τις κουρτίνες, διότι μεσημέριασε.
1: Και όπως είπαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ όμορφα, αλλού δεν είναι τόσο καλά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τρίτη βραδιά που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, καταστραμμένοι δρόμοι, προβλήματα στα δίκτυα, όλα αυτά αποκαλύπτονται τώρα που τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Υπερχιλήσεις χυμάρων έχουν σημειωθεί, κατολισθήσεις, έχουν κλείσει δρόμοι από τα αρμητικά νερά, χαμός.
0: Αυτό με τις κατολισθήσεις είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο στα Φέρμα, στην Ιεράπετρα. Είδαμε τον οδηγό που για ένα δευτερόλεπτο δεν έπεσε ο βράχος που αποκολλήθηκε από την πλαγιά πάνω του. Ήταν με το αυτοκίνητο, τα αντανακλαστικά του ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Σταμάτησε και είδαμε τις φωτογραφίες και σοκαριστήκαμε.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, τα ορεινά τμήματα έτσι χτυπήθηκαν πάρα πολύ στην αγαπημένη Κρήτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι από το απόγευμα σήμερα υποχωρούν όλα τα φαινόμενα.
1: Ότι πάει, πέρασε και δεν θα ξανάρθει. Αυτό ευχόμαστε.
0: Ναι.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Κανένα κακό δεν θέλουμε σήμερα. Γιατί άνοιξα τώρα να κάνω μια βόλτα μέσα στο διαδίκτυο και πάλι ανήλικοι παχαιρώθηκαν. Δεν θέλω, Μαριάννα, σήμερα.
2: Ναι, και έπρεπε να το αναφέρεις αυτό. Αν πήγα να ξεχαστώ, μου το θύμισες πάλι.
1: Ναι, δηλαδή δεν θέλω. Θέλω, μπορούμε να πούμε μια ωραία μικρή, πολύ μικρή, πολύ μικρή, αλλά ωραία ερωτική ιστορία.
2: Έτσι, μάλιστα. Έτσι θα το διορθώσεις.
1: Λοιπόν, Βίλα Καζαμπιάνκα. Όλοι έχετε περάσει απ' έξω. Το θέμα είναι να μπείτε και μέσα. Είναι εκπληκτικό κτίριο, το λέω εγώ γιατί είχα τη χαρά κάποια στιγμή να παίξω θέατρο μέσα στη Βίλα Μπιάνκα.
2: Κρίμα που δεν σε ήξερα τότε να έρθω να σε δω, να δω και εγώ τη Βίλα Μπιάνκα από μέσα.
1: Εξαιρετικό κτίριο, όταν βρεις ευκαιρία μπες. Λοιπόν.
2: Και είναι και εξαιρετική ιστορία.
1: Ακριβώς.
2: Που κρύβει, έτσι.
1: Ένας αστικός μύθος λέει πως η πολυτελής αυτή βίλα σε σχέδια Αριγκόνη ήταν το γαμήλιο δώρο του Ντίνο Φερνάντες στην Μπιάνκα και έτσι της δώσαν το όνομα Κάζα Μπιάνκα. Κάναν τρία παιδιά, την Αλίν, την Ίνα και τον Πέτρο. Φαίνεται πως ζήσαν καλά σε αυτό το αρχοντικό. Μία όμως από τις πιο ρομαντικές ιστορίες της πόλης συσχετίζεται με τη μεγάλη κόρη της οικογένειας, την Αλίν. 1912. Η Αλίν μπαίνει στο τραμ για να πάει στον Ντεπό, όπου ήταν ο τερματικός σταθμός. 200 βήματα πιο πέρα είναι η Καζαμπιάνκα. Στον προστινό βαγόνι, λοιπόν, λόγω ζέστης, λιποθυμά. Τη συνεφέρει ο Σπύρος Αλιμπέρτης, Έλληνας αξιωματικός που ανήκει στον ελληνικό στρατό που απελευθέρωσε την πόλη. Ερωτεύονται και ραυνοβόλα, την πάει στο σπίτι της, αλλά οι μεικτοί γάμοι τότε απαγορεύονται. Και ο Ντίνο Φερνάντες, πατέρας της Αλίν, τους απαγορεύει να είναι μαζί. Και αυτοί τι κάνουν, κλέβονται.
2: Και όχι μόνο αυτό. Η Αλίν γίνεται χριστιανή, ξεσπάει σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη, το γράφουν οι εφημερίδες, εγκαταλείπουν την πόλη δυο τους οριστικά. Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Το Φως στο φύλλο της 8ης Μαρτίου του 1914, επέστρεψαν γιατί ο Αλιμπέρτης έφερνε τα οικονομικά συμβόλαια ανοικοδόμησης της πόλης. Τότε ο Ντίας τους δέχτηκε. Το 1931 η Μπιάνκα, μητέρα της Αλίν, πεθαίνει στο Παρίσι. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1943, η οικογένεια Φερνάντες δολοφονήθηκε ένας-ένας στην Ιταλική πόλη Μίνα από τους Ναζί. Τα μοναδικά μέλη της που σώθηκαν ήταν η Αλίν, γιατί ήταν χριστιανή, και η Νίνα, γιατί ήταν στο Παρίσι. Η Καζαμπιάνκα επιτάχθηκε από τους κατακτητές και ο επανόρφος χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Ιταλού προξένου. Μετά τον πόλεμο, ο Αλιμπέρτης και η Αλίν επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν το κτίριο σε άθλια κατάσταση και αναγκάστηκαν να μείνουν στο ισόγειο που είχε τις λιγότερες ζημιές. Το ζευγάρι που σημάδεψε μια ολόκληρη περίοδο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή το 1960. Πρώτα έφυγε από τη ζωή ο Αλιμπέρτης και το 1965 έφυγε από τη ζωή η Αλίν στο Παρίσι.
1: Είναι πραγματικά ένα κτίριο που είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πρέπει όλοι να βρουν το χρόνο και να περάσουν από εκεί. Πανέμορφο.
2: Πράγματι έχουμε πολλά τέτοια κτίρια στη Θεσσαλονίκη.
1: Μουσικά, μαέστρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: συνέντευξη.
1: Λοιπόν, Μαριάννα Καλαϊτζή, θέλεις να σε πάω με τη συνέντευξη κάπου πολύ μακριά?
0: Πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ κοντά επίσης. Με πας σε μια εικόνα που μου δημιούργησες πριν από λίγο καιρό, όταν μου μίλησες για την Μαρία Κυρτζημανάκη. Μια εικόνα που μου θύμισε σκηνή από κινηματογραφική ταινία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και θέλω να μας μιλήσετε και οι δύο για αυτή
1: αυτό
0: τη συνάντηση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία Κυρτζημανάκη από το Γκέτεμπουργκ. Εκεί βρίσκεται.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το ηλιόλουστο σήμερα, Γκέτεμπουργκ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς που σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στη Μαριάννα που δεν ξέρει την ιστορία, πώς γνωριστήκαμε.
0: Ξέρω λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: εσύ να πεις.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι πριν λίγες μέρες ήμουνα στο εργατικό κέντρο, γιατί είχα πρόβα θεατρική. Και μέσα σε εκείνο το υπέροχο πάρκο που έχει μπροστά στο εργατικό κέντρο, είδα κάποιους ανθρώπους να φτιάχνουν ομορφιές. Στήσανε ένα μικρό σκηνικό, είδα μια νέα κοπέλα με ένα φωτεινό χαμόγελο και λέω τι θα γίνει παιδιά εδώ, και λέει θα διαβάσω τα ποίηματά μου. Η Μαρία Γκριτζιμινάκη λοιπόν,
2: Γκριτζιμανάκη,
1: δεν πειράζει, μένει στο μυαλό. Παρουσίασες η πρώτη σου ποιητική συλλογή, έτσι?
2: Είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή, ναι, με τίτλο «Μεγαργαλά η ανάμνηση», και αυτό που θα γινόταν εκεί στη Θεσσαλονίκη που έγινε ήταν η παράσταση που δημιουργώ από την ποιητική συλλογή, εμπνευσμένη από τη συλλογή μου.
1: Εξαιρετικό αυτό. Είχε στοιχεία σκηνικά, είχε μουσική ο Νίκος Τσάβαλος.
2: Ναι, είναι ο μουσικός που συνεργαζόμαστε.
1: Και η Μαρία ήταν εξαιρετική, γιατί τα ποίηματα της είναι τα δικά της, είναι αυτά που νιώθει, αλλά τα παρουσίαζε και με έναν θεατρικό τρόπο.
0: Μα κανένας δεν μπορεί να εκφράσει τα ποίηματα όσο αυτός που τα έχει γράψει, που εκφράζουν την ψυχή του.
1: Σωστά.
2: Είναι πολύ σωστό.
1: Παρουσίασε μας λίγο τον εαυτό σου, Μαράκη. Βρίσκεσαι στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια, είσαι δασκάλα.
2: Ναι. Είμαι διαγωγός και βρίσκομαι κοντά στα 6, θα έλεγα. Ναι, κοντά στα 6 χρόνια εδώ στη Σουηδία. Δούλεψα ως νηπιαγωγός στο Αγγλικό Σχολείο του Γκέτεμπουργκ. Mm-hmm. Αλλά αυτόν τον Αύγουστο αποφάσισα να αλλάξω αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό πια, για να κάνω πράγματα που με εκφράζουν περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Mm-hmm. Τα αγαπώ πολύ τα παιδιά και αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι πια η ποιήση, που είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, με τραβάει, τι να πω, με χέρια και με πόδια.
1: Πόσο
2: με τραβάει πάνω τη.
1: Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κανείς να βιοποριστεί από την τέχνη του?
2: Αυτό τώρα εκεί θα καταλήξω. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βιοποριστεί κανείς από την τέχνη του. Εγώ ξέρω ότι αυτή η τέχνη με τραβάει τόσο πολύ, η ποιήση ως γραφή αλλά και ως παράσταση, αλλά και ο ολιστικός τρόπος σκέψης και ζωής. Mm-hmm. Οπότε έκανα την εκπαίδευσή μου στο ολιστικό μασάζ, τώρα ολοκληρώνω την εκπαίδευσή μου στη γιόγκα. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα τα συνδέσω με κάποιον τρόπο.
1: Νομίζω ότι μια χαρά συνδέονται. Μια χαρά συνδέονται.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Έχεις πολλά χαρίσματα, καταλαβαίνουμε, και πολύ πλευρό μυαλό, και μπράβο σου.
1: Και εμείς τι να πω, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εγώ μια μικρή γεύση που πήρα από αυτή την παράσταση, την ποιητική παράσταση, στη φύση, μέσα σε ένα πάρκο πολύ όμορφο, ήταν ανάταση ψυχής. Και αυτό που έχεις εσύ μέσα σου, με το χαμόγελο και με τα μάτια σου τα έντονα, γιατί μετά μπήκα στο Facebook και είδα σκηνές, κομμάτια που έχεις βγάλει στο Facebook, ήταν εξαιρετικό.
2: Αχ, να είσαι καλά, Βράνα.
1: Λοιπόν, πάρα με γαργαλά η ανάμνηση. Είναι και πολύ ωραίος πλασάρικος τίτλος, έτσι. Υπάρχουν ποιητές που διαμόρφωσαν τη δική σου αισθητική?
2: Ποιοι διαμόρφωσαν τη δική μου αισθητική? Μια ποιήτρια που λατρεύω, δεν ξέρω αν με διαμόρφωσε, αλλά πώς γίνεται και να μην με διαμόρφωσε, αφού έχω εντρυφθεί τόσο πολύ πάνω, της είναι και εκεί η Δημουλά.
1: Νομίζω ότι θα μας βρεις όλες.
0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Σε νιώθουμε. Αγαπάμε και εκεί η Δημουλά.
2: Την αγάπησα τόσο στο Λύκειο, νομίζω, και έκτοτε πια έχω μπει στις συλλογές της. Ναι, μου αρέσει πολύ. Τι να πω τώρα, ο Καβάφης, είναι κάποιοι, ο Τίτος ο Πατρίκιος, είναι κάποιοι ποιητές που τους έχω λίγο περισσότερο στην καρδιά μου. Και
1: έτσι,
2: στην...
1: Έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια τα ποίηματα, να υποθέσουμε ότι έχουν να κάνουν πολύ με τον έρωτα.
2: Δεν είναι μόνο έρωτα.
1: Δεν είναι μόνο έρωτας.
2: Αυτό τώρα το ταξίδι.
1: Το ανάμνηση, ξέρεις, σε πάει εκεί λίγο όταν ακούς τον τίτλο, αλλά ακριβώς. Θα μας πεις εσύ για τα ποίηματά σου, αφού θα έχεις ξεχωρίσει και έναν που θα κλείσουμε την κουβεντούλα μας. Να μας
2: Εννοείται.
1: Το πεις. Ωραία. Για πες μας λοιπόν, τι καταθέτει η ψυχούλα σου στην ποίησή σου.
2: Το ταξίδι, ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ταξίδι μέσα από τις αναμνήσεις μου και τις αλλαγές στη ζωή. Είναι οι δυσκολίες, είναι οι σχέσεις, είναι η διαδικασία που γνώρισα νομίζω τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί φυσικά δεν γράφηκε αυτό το βιβλίο τώρα σε μία μέρα, ούτε
1: εννοείται,
2: σε ένα χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Είναι όσα σε έχουν σημαδέψει.
2: Ακριβώς. Όσα με σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό το ταξίδι και αυτόν τον προορισμό που δεν υπάρχει. Ουσιαστικά είναι, αυτό το ταξίδι είναι ο προορισμός. Είναι ότι φτάνω πιο κοντά στον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Γνωρίζοντας. Ποια είμαι μέσα από το τι έκανα στο παρελθόν, πώς φερόμουν τότε, είναι οι διάφορες εκδοχές της Μαρίας. Μέσα από το βιβλίο αυτό μπορεί να δει κάποιος πολλές εκδοχές μου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αλλάζουμε, τι να πω, σχεδόν καθημερινά.
1: Και σίγουρα όσοι διαβάσουν το βιβλίο, πολύ πιθανό να βρούνε και κομμάτια που ταιριάζουν και στα δικά τους βιώματα, στη δική τους ζωή. Έτσι δεν είναι? Να ταυτιστούν εννοώ.
2: Μα εκεί έρχεται νομίζω και η μεγαλύτερη χαρά μου τελικά, εφόσον έβγαλε το βιβλίο, ήταν όταν μου έλεγαν όλοι, μα όταν έγραψες εκείνο και διάβασες.
1: Νόμιζα για μένα το έγραψες.
2: Ακριβώς, είναι για μένα το έγραψες. Δεν μπορώ. Εγώ εκεί τρελαίνομαι και χαίρομαι τόσο πολύ γιατί έρχεται και αγγίζει ψυχές άλλων ανθρώπων.
1: Αυτή είναι η τέχνη, έτσι πρέπει να μοιράζεται. Αν την κάνουμε και την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, νομίζω ότι δεν έχει την αξία της. Η αξία είναι να επικοινωνήσεις με αυτήν, με τους ανθρώπους που θα τη μοιραστείς. Μαράκι γλυκό, θα ήθελα όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή ξανά να είσαι και εδώ στο στούντιο, να σε έχουμε παρέα μας.
2: Αχ, μεγάλη μου
1: χαρά.
2: Και
1: να φέρεις και το μουσικό σου.
0: Τον Νίκο τον Τσάβαλο, βέβαια, να έχουμε ολοκληρωμένο το σετ.
1: Εγώ και η Μαριάννα, ξέρεις, παίρνουμε μέρος σε πάρα πολλές τέτοιες ωραίες ιστορίες. Αγαπάμε και εμείς την ποίηση και γίνονται από συνάδελφό μας εδώ ποιητικές βραδιές και παίρνουμε μέρος. Θα κλείσουμε, μαράκι μου, με ένα δικό σου ποίημα που θέλουμε πολύ να ακούσουμε πριν σε χαιρετήσουμε.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να σας διαβάσω. Αφού μου μιλήσατε εσείς πρώτα για έρωτα, θα πάμε λίγο σε ένα λίγο πιο ερωτικό, που είναι η απουσία του έρωτα του πραγματικού. Για να δούμε.
1: Τέλεια. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Η απουσία του έρωτα του πραγματικού. Δεν με στεναχώρησε το τηλεφώνημα. Με εξέπληξε. Δεν με εξέπληξαν τα λόγια σου, με θύμωσαν. Δεν με θύμωσε το περιεχόμενο. Με απογοήτευσε. Δεν με απογοήτευσες εσύ. Εσύ λιγάκι μου απόδιωξες το όνειρο. Όχι ένα όνειρο αγάπης και αφοσίωση, αίσθηση συμβίωση. Το όνειρο που πλέκω να ζήσω έρωτα. Με σένα, με κάποιον άλλο, αλλιώς και άλλοτε. Με τρόμαξε τα ρόγια σήμερα. Πως ίσως να μην βρω έρωτα στο διάβα μου. Ίσως σκέφτομαι με τρόμαξη η σκέψη, καθώς άφηνα το ακουστικό της απουσίας. Όχι δικιά σου βέβαια, άλλωστε συνήθισα φαρή στην παρουσία σου. Για άλλη απουσία σου μιλώ, αυτή του έρωτα του πραγματικού.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Μαρία Γκερτζέγαγη, Μανάκη, θέλω να γνωρίσω την ποίησή σου καλύτερα.
1: Έτσι. Να πούμε ότι το βιβλίο σου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάνοια, έτσι.
2: Διάνοια, ναι, το 2024 το Σεπτέμβριο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
0: Και εμείς το περιμένουμε με χαρά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Γεια και χαρά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και την Ιεροθέα.
2: Βεβαίως, χρόνια σας πολλά και να θυμίσουμε ότι είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
1: Επίσης η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και έχουμε να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής έως τις 3 αρκετά και ενδιαφέροντα.
2: Θα πάμε τώρα στο 1883 να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα, εκείνη τη μέρα, το θρυλικό τρένο Orient Express αναχώρησε για το παρθενικό του ταξίδι.
1: 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές που ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.
2: Πάμε στο 1943, όταν σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών στο κατεχόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρωση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης.
1: 1952, στο χώρο της ιατρικής πάμε, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
2: 1974, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε και στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννιέται ο νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής Άντων Ρούπερτ, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Καρτιέ, Ντάνχιλ, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση.
2: 1917, σαν σήμερα, γεννήθηκε η χιλιανή τραγουδοποιός Βιολέτα Πάρα, Γκράσια Σαλαβίδα και άλλα.
1: Ενώ το 1946 γεννιέται, το 46 έτσι, δηλαδή να κάνει κάποιος τον υπολογισμό πόσο χρονών είναι αυτή η γυναίκα, η Σούζαν Σαράντον, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η ακτιβίστρια που 24 ώρα πριν τη βλέπαμε σε διαμαρτυρίες και που πάλι την συλλάβανε. Αυτή η γυναίκα που ως γεννήθηκε το 46.
2: Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική ηθοποιός.
1: Έτσι.
2: 1947, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Έρνστ Λούντβιχ Πλανκ. Κουράστηκα. Σας θυμίζω ότι είναι γνωστότερος ως Μαξ Πλανκ, Γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντα. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1918.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 1959, γεννιέται ο Chris Lowe στην Αγγλία, μουσικός, συνθέτης, ένα από τα δύο μέλη των Pet Shop Boys μαζί με τον Neil Tennant.
2: Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο το 1981 και από τη συνεργασία τους δημιουργήθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα και ξεχωριστά ντουέτα της βρετανικής pop. Ο Chris Lowe ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική και τον ηλεκτρονικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ ο Neil Tennant ανέλαβε τα φωνητικά και τους στίχους.
1: Από τα πρώτα τους χρόνια οι Pet Shop Boys κατάφεραν να συνδυάσουν την pop με την ηλεκτρονική μουσική και να δημιουργήσουν ένα ήχο που αγαπήθηκε, που ξεχώρισε.
2: Ο Chris Lowe έχει έναν πιο διακριτικό ρόλο μέσα στο συγκρότημα. Δεν βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο, όμως η μουσική και ο ηλεκτρονικός ήχος που δημιουργεί είναι βασικό μέρος της ταυτότητας των Pet Shop Boys.

0: εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα 4 Οκτωβρίου, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα το ξαναπούμε όσες τρεις που θα αποχωρήσουμε αρκετές φορές. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των Ζώων είναι «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Η μέρα μας καλεί να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων που τις υφίστανται. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης στις περιοχές όπου τα είδη ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια.
2: Έτσι, για την ιστορία, να πούμε πως αυτή η Παγκόσμια ημέρα πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο που έκαναν περιβαλλοντιστές στη Φλωρεντία, και στόχο είχε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα υποεξαφάνιση ζώα. Καθιερώθηκε επειδή συμπίπτηκε με 4 Οκτωβρίου με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που είχε αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία σαν προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Διεθνής Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πάρα πολλά. Εμείς θα ξεχωρίσουμε 2-3 τα πιο σημαντικά.
1: Έτσι, είναι όλα σωστά, είναι πολλά, είναι σωστά. Λοιπόν, το άρθρο 1 λέει ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
2: Το άρθρο 2, ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
1: Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
2: Και κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. Και όπως είπαν, κάποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα, δεν έχει παρά να το ψάξει. Η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Για όσους δεν ασχολούνται και δεν τους ενδιαφέρει, καλό είναι να ξέρουν κάποια πράγματα.
1: Έτσι.
2: Εμείς θα σας αφήσουμε με μουσική σε αυτό το σημείο έως τις 2, δελτίο ειδήσεων.
1: Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί τράβα τις κουρτίνες, γιατί μεσημέριασε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφορονίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν στη 1:30 αλλοίς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολεί στα σκάφη τους το Θερμαϊκό, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για την μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών επικεντρώνεται στην καθιερωμένη Κυριακά.

0: 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε και την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα και όπως αναφέρει αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κύριος Μητσοτάκης αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολογιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ακόμη μία Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μία Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο Τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο στο δρόμο προς τους Αμόλοφους Καβάλας όπου συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρηση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή τους, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν, να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
6: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε πάντα στον 102 FM της R3. Η Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζει τον ήχο.
8: Και μια και έχουμε έναν τόσο ωραίο ήλιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε, και όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Sunny του Bobby Hebb, γιατί σαν σήμερα το 1966 για το συγκεκριμένο τραγούδι, για την ηχογράφησή του, ο Bobby Hebb τιμήθηκε με χρυσό δίσκο. Το τραγούδι το έγραψε ο ίδιος, το ξέρεις, έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο soul ήχο του, κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ.
7: Πάρα πολύ, ξέρω. Αυτό είναι αλήθεια.
8: Έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της δεκαετίας του 60, άρα το ξέρεις σίγουρα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Εμείς δεν μένουμε, αλλά κάποιοι μένουν σίγουρα εκεί. Πάμε στη Νεάπολη, στην οδό Ιατρού Αρχαγγέλου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Ιατρού Αρχαγγέλου, που ήταν μια τοπική προσωπικότητα της περιοχής σημαντική, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του προσφυγικού συνοικισμού. Ήταν ένας από τους πρώτους γιατρούς που εγκαταστάθηκαν στην Νεάπολη μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών. Προσφέρεται τις ιατρικές του υπηρεσίες στους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, κάτι που μονίμως συμβαίνει. Με αποτέλεσμα ο Δήμος μεταγενέστερα να δώσει το όνομα του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής για να τιμήσει την προσφορά και το ανθρωπιστικό του έργο.
2: Νεάπολη λοιπόν. Νεάπολη μένουμε. Νεάπολη Σικές είναι η οδός Καραβαγγέλη Γερμανού. Υπάρχει και στο Μπελόκηπο στην Αθήνα, υπάρχει και στην Καστοριά, υπάρχει και αλλού. Πήρε το όνομά της από τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες και πιο δυναμικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Ως Μητροπολίτης Καστοριάς από το 1900 έως το 1907, πρωτοστάτησε στην οργάνωση των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων. Συνεργάστηκε στενά με ντόπιους οπλαρχηγούς και με το ελληνικό προξενείο, προκειμένου να αναχαιτήσει τη δράση των βούλγαρων κομιτατζίδων και να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς. Αργότερα, ως Μητροπολίτης Αμασίας του Πόντου από το 1908 έως το 1922, επέδειξε έντονη εθνική δράση προστατεύοντας τους Έλληνες και τους Αρμενίους από τις διώξεις των Νεότουρκων, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο της Άγκυρας να τον καταδικάσει ερήμην σε θάνατο. Έμεινε στην ιστορία ως ο πολεμιστής ιεράρχης. Τα απομνημονεύματά του για το μακεδονικό αγώνα διασώθηκαν χάρη στην καταγραφή τους από την Πινελόπη Δέλτα.
1: Σημαντικοί και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους δόθηκαν οι ονομασίες δρόμων της Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η μικρή μας ιστορία δεν θα είναι για κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά θα είναι
2: για τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες.
1: Για κάποια μαγευτικά πλασματάκια, τα οποία αν βρίσκονται σε μια αγκαλιά και σε ένα σπίτι είναι τυχερά, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς είναι έξω στους δρόμους και υποφέρουν. Μιλάμε για τα ζωάκια, από τη στιγμή που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Μαριάννα βρήκε μια αληθινή ιστορία που συνέβη και θα σας την μεταφέρουμε. Πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη.
2: Έτσι, και μιλάει για ένα ζωάκι που βρήκε και αυτό το σπίτι του, αλλά και βρήκε την τύχη και ο άνθρωπος που το ανακάλυψε. Είναι εκείνη η ώρα που η σιωπή κυριεύει τους δρόμους, που το φορτηγό περνάει και η ζωή που είναι στο σκοτάδι εμφανίζεται. Είμαι οδοκαθαριστής εδώ και 22 χρόνια. Έχω δει τα πάντα. Αποφάγια από πάρτι, σπασμένα παιχνίδια, σκισμένα γράμματα, φωτογραφίες ανθρώπων που κάποτε αγαπήθηκαν. Αλλά εκείνο το ξημέρωμα, αυτό που βρήκα, δεν ήταν κάτι για να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σκύβοντας δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών, μια σακούλα κουνιόταν. Νόμιζα ότι ήταν γάτα. Άνοιξα με προσοχή και μέσα υπήρχε ένας σκύλος μικρός, στο χρώμα της καμένης καραμέλας, με μια πατούσα που αιμορραγούσε και το πιο τρομαγμένο βλέμμα που έχω δει ποτέ. Τα παιδιά από το φορτηγό μου φώναξαν: «Άφησε το εκεί, πάμε γρήγορα!» Αλλά δεν μπορούσα. Πήρα το ζωάκι στην αγκαλιά μου, έτρεμε τόσο πολύ που μόλις και ανέπνεε. Το τύλιξα στο πορτοκαλί μπουφάν της στολής μου, λερώνοντάς το με αίμα και σκόνη. «Αυτό δεν θα πάει στα σκουπίδια», είπα.
1: Τελείωσα τη βάρδιά μου με αυτόν να κοιμάται στην καμπίνα του φορτηγού, ακουμπισμένος στην κοιλιά μου. Όταν ξημέρωσε, τον πήγα στο κτηνιατρίο του Δήμου. Η κοπέλα τον κοίταξε, είπε ότι ίσως να μην περπατούσε ξανά καλά. «Αλλά είναι ζωντανός», είπα. «Και έτσι θα συνεχίσει». Του έδωσα το όνομα Λάκη. Επειδή ήταν κοντά στο θάνατο και επέστρεψε στη ζωή. Σήμερα κουτσένει λίγο, αλλά τρέχει και χαίρεται τη ζωή. Όταν φεύγω, γαυγίζει σιγανά, σαν να υπόσχεται ότι θα με περιμένει. Και όταν επιστρέφω, είναι ήδη στην πόρτα, κουνώντας την ουρά του με μια χαρά που δεν χωράει στο σώμα του. Μερικές φορές τον κοιτάζω και σκέφτομαι πόσα καλά πράγματα πετάει ο κόσμος χωρίς να το καταλαβαίνει. Ο Λάκη ήταν ένα από αυτά. Πεταμένος σαν σκουπίδι, βρέθηκε ως πεπρωμένο. Και από εκείνο το ξημέρωμα καταλαβαίνω καλύτερα τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο να μαζεύεις ό,τι περισσεύει, είναι να διασώζεις ό,τι έχει ακόμα ζωή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2009 η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, σύμβολο της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, απονομαζόμενη και νέγρα, λόγω των πυκνών μαύρων μαλλιών της, κατάφερε να κάνει γνωστούς σε όλη την Ιφίλιο τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, της Νοτιού Αμερικής. Μεγάλη προσφορά της όμως και στο πολιτικό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας Βιδέλα.
0: Αιδέ Mercedes Sosa, το πλήρες όνομα, γεννήθηκε 9 Ιουλίου του 1935 στο Σαν Μιγγέλ ντε Τουκουμάν, μια πόλη της βορειοδυτικής Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία. Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, όπως είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στο Ριζοσπάστη το 1990. «Είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουμε τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάμε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνησικακία για τον κόσμο». Το 1950, όταν ήταν 15 ετών, κέρδισε έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού. Από πολύ μικρή η Mercedes Sosa ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι. Το 1959 ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο με φολκλωρικά τραγούδια της πατρίδας της. Στη δεκαετία του 60 έγινε γνωστή μέσα από το μουσικοπολιτικό κίνημα του Nuevo Cancionero, το νέο τραγούδι στο οποίο πρωτοστάτησε μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον Μανουέλο Όσκαρ Μάτος, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο.
1: Mercedes Sosa θεωρούσε πολύ σημαντική τη συνεισφορά του κινήματος στο στίχο. Μέχρι τότε, λέει, έλεγε, οι στίχοι των τραγουδιών, εκτός από τα τραγούδια του Αταού Άλμπα Γιουπάνκι, αρνούνταν να δουν τον άνθρωπο. Ήταν στίχοι παγανιστικοί. Μίλαγαν για τα τοπία, τα άλογα, τον κάμπο. Ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ σε πρώτο πλάνο μέσα σε αυτό το τοπίο. Με τον Nuevo Cancionero, ο άνθρωπος έρχεται επιτέλους να καταλάβει την πρώτη θέση στο στίχο. Είναι αυτός το σημαντικό πρόσωπο. 1972 κυκλοφορεί το δίσκο Hasta la Victoria, το πιο πολιτικοποιημένο άλμπουμ. Το πολιτικό τραγούδι το υπηρέτησε με σθένος και συνέπεια σε όλη της τη ζωή, ακόμα και στα μαύρα χρόνια της στρατιωτικής χούντας.
0: Ηχογράφησε συνολικά 40 δίσκους, ένωσε το φολκλόρ με τις μπαλάντες, το ροκ, τη μουσική της πόλης, έσπασε τα σύνορα που χωρίζουν ήδη και γενιές. Η Mercedes Sosa στήριζε με θέρμη τους νεότερους καλλιτέχνες, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής, Λουτσιάνο Παβαρότη, Στίνκ, Λουτσιο Ντάλας, Ακύρα, Ανδρέα Μποτσέλη, Μάρτα Άργκεριχ, Τζοάν Μπαέζ. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1986 στην Κεσαριανή στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Από τότε εμφανίστηκε στο Λυκαβητό, στο Κατράκιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε, στο Ηρώδιο εμφανίστηκε, συνεργάστηκε με Μαρία Φαραντούρη, Χαρούλα Αλεξίου, Νάνα Μούσχουρη. Τελευταία τη συνεργασία με Έλληνα καλλιτέχνη ήταν με το συγκρότημα Απουριμάκ. Ερμήνευσε στα ελληνικά το τραγούδι «Βράχια γυμνά» που περιέχεται στο δίσκο «Στις γειτονιές του Νότου».
1: Να τα ακούσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα φύγει από τη ζωή μια πολύ δυνατή φωνή της rock, των blues, η Τζάνις Τζόπλιν. Γεννήθηκε το 1943 στο Port Arthur του Τέξας, σε μια συντηρητική κοινωνία του Αμερικανικού Νότου. Όταν ήταν έφηβη, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, ιδιαίτερα με τα blues, και παράλληλα έψαχνε να βρει και το δικό της δρόμο.
0: Στα φοιτητικά της χρόνια στο Τέξας άρχισε να τραγουδάει blues και folk, και εκεί γνώρισε και αγάπησε τη μουσική της Bessie Smith, της Odetta και άλλων σημαντικών τραγουδιστριών των blues και της soul, που επηρέασαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε. Μετακόμισε αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο, την πόλη που εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της νέας μουσικής και της αντικουλτούρας. 1966 γίνεται η τραγουδίστρια των Big Brother and the Holding Company, ένα συγκρότημα που συνδυάζει blues, folk και ψυχεδελικό rock. Όταν εμφανίστηκαν στο Monterey Pop Festival το 1967, έκαναν εντύπωση. Ήταν ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της Τζάνις Τζόπλιν και έγινε γνωστή σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Η χαρακτηριστική τραχιά, γεμάτη ένταση φωνή της μαζί με την παρουσία της στη σκηνή την έκανα να ξεχωρίσει αμέσως.
1: Και μάλιστα έκανε αυτή η φωνή που λες, Μαριάννα, τα τραγούδια της να μοιάζουν με προσωπικές εξομολογήσεις. Ήταν μέρος μιας εποχής κατά την οποία η ροκ άλλαζε γρήγορα, οι καλλιτέχνες ψάχνονταν. Με τον δικό της τρόπο έφερε τα blues πιο κοντά στη ροκ και άνοιξε το δρόμο για πολλές γυναίκες που ακολούθησαν.
0: Το 1968 κυκλοφόρησε το Cheap Thrills, ένα άλμπουμ που περιλάμβανε τραγούδια όπως το Piece of My Heart που ακούσαμε. Είχε γίνει πια η Τζάνις Τζόπλιν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες φωνές της rock. Στις ερμηνείες της έβαζε όλο της το συνέστημα, την ένταση και στοιχεία από τα blues, κάνοντας κάθε τραγούδι να ακούγεται σαν προσωπική εξομολόγηση.
1: Μπήκε στο στούντιο του 1970 για να ηχογραφήσει το Pearl, το τελευταίο της δίσκο, και ανάμεσα στα τραγούδια ήταν το Me and Body McGee, αλλά και το Cry Baby, το αγαπημένο, νομίζω όλων.
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια από την τελευταία περίοδο της ζωής της.
0: Δεν πρόλαβε όμως να δει το άλμπουμ ολοκληρωμένο. 4 Οκτωβρίου του 1970 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Pearl με το Me and Bobby McKee να γίνεται το πρώτο και μοναδικό της νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Cry Baby από το ίδιο άλμπουμ ανέδειξε για μία ακόμη φορά την χαρακτηριστική δύναμη και το συνέστημα της ερμηνείας της.
1: Νομίζω πως η ζωή της έγινε και ταινία, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδο. Ήμουν μικρή, θυμάμαι και το είδα. Ήταν εξαιρετικό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το...
0: Βεβαίως, Cry Baby.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είχαμε πει για το Orion Express, ότι ξεκίνησε σαν σήμερα το πρώτο του δρομολόγιο. Και θέλαμε να σας πούμε, κλείνοντας αυτή τη μικρή ιστοριούλα που αφορά στο Orion Express, τα τέλη του 19ου αιώνα, το ταξίδι με το τρένο από την Ευρώπη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μακρύ και κουραστικό.
1: Μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Έτσι. Κάθε χώρα είχε αναπτύξει ένα δικό της αυτόνομο σιδηροδρομικό δίκτυο. Φτάνοντας στα σύνορα, οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβάζονται, να διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια και μετά να επιβιβάζονται σε νέα μαξοστοιχεία.
1: Ο Βέλγος επιχειρηματίας όμως, Ζορζ Ναχελμάκερς, είχε μια επαναστατική ιδέα. Ίδρυσε μια διεθνή εταιρεία, πήρε άδεια για τη χρήση όλων των κρατικών σιδηροδρομικών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής και δημιούργησε μια πολυτελή αμαξοστοιχεία που στα σύνορα κάθε χώρας άλλαζε μόνο την ατμομηχανή. Τα δρομολόγια του Orient Express ξεκίνησαν 4 Οκτωβρίου του 1883, ενώνοντας το Παρίσι με την Ρουμανία μέσω Μονάχου και Βιέννης.
0: Και βέβαια κατέληγαν στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Το ταξίδι διαρκούσε αρκετές μέρες. Αυτές τις μέρες οι επιβάτες περνούσαν πάρα πολύ ωραία, αν κρίνουμε και από τις ταινίες που έχουμε δει. Είχαν βελούδινα διαμερίσματα, γραφεία, αναπαυτικά κρεβάτια, να πιούν τον καφέ τους στο εστιατόριο, να φάνε
1: να
0: πολύ πολυτέλεια.
1: Να μην θέλεις να τελειώσει το ταξίδι σε τέτοιο τρένο.
0: Γιατί έβλεπες και τις χώρες που περνούσες.
1: Ήταν
0: στην πραγματικότητα το τρένο του Ναχελμάκερ σε ένα πολυτελέστατο κινητό ξενοδοχείο με πάρα πολλές ανέσεις. Βεβαίως, πανάκριβο, εννοείται. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαμερίσματα ήταν ιδιωτικά, το Orion Express προσφερόταν για παράνομες ερωτικές συναντήσεις, αλλά και για φόνους.
1: Α, ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, βέβαια. Μα έτσι έγινε πιο διάσημο. Γιατί δεν μπόρεσαν πολύ να ταξιδέψουν με αυτό το πανάκριβο Orient Express, που οι μέρες δόξας του έφτασαν στο τέλος τους στα μέσα της δεκαετίας του 70. Συνέχισε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Οι απαιτητικοί ταξιδιώτες όμως άρχισαν να προτιμούν όλο και περισσότερο την ταχύτητα του αεροπλάνου και το τελευταίο ταξίδι του Orient Express ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 1977.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέριαση, Αγγελική Μπρέλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Να ευχηθούμε. Ήρθε η ώρα που...
0: Εντάξει, ευτυχώς ήρθε στο τέλος.
1: Αρχίσαμε να πεινάμε λιγάκι, να κουραζόμαστε ίσως, όχι δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους ένα υπέροχο... Μια υπόλοιπη Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, ξεκούραστη. Και εδώ θα είμαστε πάλι το επόμενο Σάββατο, το μεσημεράκι, στον 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα'ρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βιβλική καταστροφή που προκλήθηκε στην Κρήτη από την επέλαση της κακοκαιρίας και σήμερα ήχησε το 112, αυτή τη φορά στο Λασίφι, για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα. Στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιφίου. Επίσκεψη στις πληγήσες περιοχές του Οροπέδιου Λασιφίου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολιστίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι αλλοιείς που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες κοντά στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό πρώτα του 36χρονου οδηγού του πατινιού, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε και αυτός στα τραύματά του. Δύο 15χρονοι στο Αίγιο δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς όμως να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές.

0: τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται έθριος, η Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, επόμενο δελτίο στις 5.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλό σκαλό Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μία πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολιστίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνων μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλοιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο Θερμαϊκό. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανηλικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο οι κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch, βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστησε στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις. Από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιφλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

γη να μ' αγκαλιάσεις σαν άσπρο φως.

Άλλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα. Μήλοποτάμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρισκόταν στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για την μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Αλυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδε. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Δεύτερος γάμος ήταν αυτός για την Diana. Την Diana Freeman Mitford. Αριστοκράτησα. Μέλος των διασημωτέρων οικογενειών της Αγγλίας. Πρώτος σύζυγος ο Brian Guinness, με τον οποίο δεν πήγε και πολύ μακριά. Όχι, δεν κάνατε λάθος, της γνωστής μεγάλης οικογένειας παραγωγής μαύρης μπύρας. Βαθιά μορφωμένος, προοδευτικός άνθρωπος, ποιητής, μυθιστοριογράφος. Εκείνη είχε τα μυαλά πάνω από το κεφάλι της. Μα, μυαλά. Μυαλό και φασίστρια γίνεται. Κάτι σαν αμοιβάδα θα είχε μέσα, λάχανο, κουνουπίδι. Πάντως μυαλό δεν το λες.

ελιές σε μια τελετή που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός της χρονιάς σε κοσμικό επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι πως όλο αυτό ήθελαν να το ανακοινώσουν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, το οποίο περίμενε η Νταϊάννα. Μην γίνει και κανένα σκάνδαλο. Είπαμε, μεγάλο γεγονός. Δεν είναι και λίγο να παντρεύεσαι στο σπίτι του Γκέμπελς με κουμπάρο τον ίδιο τον Γκέμπελς και καλεσμένο τον Αδόλφο Χίτλερ, τον άνθρωπο που θαυμάζεις όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Ο αγαπημένος της από την πλευρά του, Άγγλος και αυτός έτσι, ο Σερ Όσβαλντ Μόσλι, τα είχε και αυτός όλα έτοιμα. Βαλίτσες, διαβατήρια, όλα. Κουστούμια, γραβάτες. Κοντζαμάν Χίτλερ θα είναι στο γάμο σου. Δεν θα πας εντολέτσο. Είχε όμως να τελειώσει μία δουλειά ο Μόσλι, που αναβολή δεν έπαιρνε. Έπρεπε να κάνει μία παρέλαση τρόμου στο Λονδίνο, φορώντας μαύρο πουκάμισο και χαιρετώντας ναζιστικά. Δεν θα ήταν μόνος, θα είχε χιλιάδες μελανοχίτονες μαζί του για να είναι ο τρόμος ακόμη πιο μεγάλος. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε ο πρώτος γαμπρός της ιστορίας που πήγε στο γάμο του μαύρος από το ξύλο. Βλέπετε, στην Cable Street του Λονδίνου, άμα σηκώσει χέρι πάνω από το ύψος του ώμου και μάλιστα τεντωμένο, στο κόβουν από τη ρίζα και μετά σε βάφουν από πάνω μέχρι κάτω κόκκινο για να θυμάσαι ποιοι ήταν αυτοί που στο έκοψαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Εντελώς British το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η The Jam στο πρώτο άλμπουμ τους. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε 1977, το In The City. Και βέβαια κρατάμε, διότι θα μας χρειαστεί για την εκπομπή, εκείνο το στίχο τον οποίο λέει «Στην πόλη υπάρχουν εκατοντάδες».

χιλιάδες άνθρωποι με στολές και από ό,τι άκουσα έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν. Ο Όσβαλντ Μόσλεϊ γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1896, γόνος πλούσιας και πάνω απ' όλα αριστοκρατικής οικογένειας, σαν τη μέλουσα σύζυγο. Μεγάλωσε μέσα στη Χλειδή και κληρονόμησε τον τίτλο του Σάρα, σύν το ότι ήταν έκτος βαρονέτος της οικογένειας. Φοιτούσε μόνο σε ιδιωτικά σχολεία και τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε στο σπίτι των παππούδων του στα δυτικά Midlands. Η άνοδος του καπιταλισμού έφερε την οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση. Το πολιτικό καθεστώς και τα προνόμια των ευγενών μειώθηκαν δραματικά και η ανάπτυξη της βιομηχανίας τους έριξε σταδιακά στο καναβάτσο. Κάποτε ήσουν άρχοντας έχοντας γη. Τώρα ο άρχοντας ήταν αυτός που είχε στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Η άνοδος του εργατικού κινήματος που απειλούσε την παλιά φεουδαρχική ολιγαρχία ήταν η τελευταία σφαίρα κατά του σώματος των Μόσλεϊ και των απανταχού αριστοκρατών. Ο Όσβαλντ έμαθε να μισεί τους κομμουνιστές και τον νέο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Υπηρέτησε ως υπολοχαγός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν μετατεθεί στους Royal Flying Corps, στην αεροπορία δηλαδή. Σε μία πτήση απέκτησε μόνιμο πρόβλημα στο βάδισμα, αλλά αυτό ήταν και το μεγάλο του παράσημο. Οι εκλογές του 1918 στην Αγγλία είχαν έντονο χρώμα από τα όσα είχαν διαδραματιστεί στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επαναπατριστέντες στρατιώτες συμπαθούσαν τους υποψήφιους που είχαν βρεθεί στο πλευρό τους στη μάχη και ο νεαρός Σερ Μόσλεϊ δεν είχε πρόβλημα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο ως μέλος του Συντηρητικού Κόμματος. Το 1920 παντρεύτηκε την Σύνθια Κόρζον, πρώτη σύζυγο, αλλά είχε σχέσεις και με τη μικρότερη αδελφή της και με την μητριά της ταυτοχρόνως. Οπότε τον πιάσανε και έγινε χαμός. Την ίδια χρονιά έφυγε από τους Συντηρητικούς, διατηρώντας την έδρα του για να διαμαρτυρηθεί για την διαίρεση της Ιρλανδίας. Ταυτοχρόνως ήταν μέλος των Bright Young Things, μιας προνομιακής ομάδας πλούσιων μποέμ, μέσω της οποίας γνώρισε τη γυναίκα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, την Diana Mitford, με την οποία ξεκίνησε σχέση. Το 1924 ήταν ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά βλέποντας πως ως ανεξάρτητος δεν θα είχε και πολύ τύχη, εντάχθηκε, που λέτε, στο Εργατικό Κόμμα. Εξελέγει παρακαλώ, αλλά το 1931, διαφωνώντας με το ακαθόδες ζήτημα της ανεργίας, παραιτήθηκε. Λέτε να ήταν αυτό? Μπα, η πρόφαση ήταν. Ο Μόσλεϊ είχε μία νέα φιλοδοξία, τη δημιουργία ενός Βρετανικού Ναζιστικού Κόμματος. Αρχικά ίδρυσε το νέο κόμμα, αλλά στις επόμενες εκλογές έχασε τη βουλευτική του θέση. Μετά τη συνάντησή του με τον Μπενίτο Μουσολίνι, δέχτηκε να χρηματοδοτηθεί κρυφά με στόχο την ενοποίηση όλων των φασιστικών οργανώσεων που δρούσαν στην Αγγλία ήδη από το 1923. Οι σχέσεις των οργανώσεων εκείνων δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές και κανείς δεν είχε αποπειραθεί ποτέ να τις ενώσει κάτω από την ίδια στέγη. Όμως ο Μόσλεϊ ήταν ένας έμπειρος πολιτικός, ένας δεινός ρήτορας. Και όπως ενδεχομένως να καταλάβατε ήδη, ήταν αυτός που κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές τους και να τις ενώσει στην Βρετανική Ένωση Φασιστών με τον εαυτό του αρχηγό και σύνθημα «Μία Βρετανία για τους Βρετανούς». Το κόμμα εξέδιδε την εφημερίδα Black Shirt, δηλαδή μαύρο πουκάμισο, και δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1934, μετρούσε πάνω από 50.000 μέλη.
Και μέρα με την ημέρα το φασιστικό κόμμα της Αγγλίας δυνάμωνε. Ο Μόσλεϊ ήταν πανέξυπνος. Έβαζε υπό την σκέπη του δύο κατηγορίες πολιτών που περιφρονούνταν από την βρετανική άρχουσα τάξη. Τους καθολικούς, σε μια προτεσταντική χώρα είμαστε, και τις γυναίκες. Σταδιακά άρχισαν και οι δημόσιες συγκεντρώσεις του κόμματος, πιστή αντιγραφή των συγκεντρώσεων σε Γερμανία και Ιταλία. Μια στρατιά από μελανοχύτονες αποτελούσαν τις ομάδες περιφρούρησης περιμετρικά των πλατιών. Πυρσή τα βράδια, ο αρχηγός πάντα υψηλότερα από όλους, τα γνωρίζετε κι εσείς. Και όχι μόνο ξεφυλίζοντας βιβλία ιστορίας ή βλέποντας ντοκιμαντέρ, μέχρι και χθες οι εδώ νοσταλγοί τους έμπαιναν στα σπίτια σας μέσω της τηλεόρασης να οδηγούν ηλικιωμένες κυρίες στα ATM.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι θρυλικοί Cockney Rejects, άλλο ένα θρυλικό punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70, και το τραγούδι τους East End, για την διάσημη, ιστορική θα λέγαμε, περιοχή του Λονδίνου που φέρει το όνομα East End. Το γιατί θα το καταλάβετε πολύ σύντομα, ή μάλλον αυτό μπορούμε να σας το πούμε. Εκεί, στο ανατολικό Λονδίνο, θα βρεθούμε και θα δείτε το γιατί. Το Mosley όμως δεν το στήριζε πλέον οικονομικά μόνο ο Μουσολίνη. Η σχέση κεφαλαίου και ναζισμού μοιάζει με το «θέλει νύφη να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει». Η Βρετανική άρχουσα τάξη καταθέτει γερά κονδύλια, θέλοντας να τον κάνει βασικό παίκτη της πολιτικής σκηνής. Και οι αρχικές συγκεντρώσεις δεν αρκούσαν πλέον για τον Mosley. Ήθελε να κάνει μια μεγάλη επίδειξη δύναμης στους δρόμους του Λονδίνου. Όχι όμως οπουδήποτε στο Λονδίνο. Θέλει να παρελάσει στην υποβαθμισμένη ανατολική πλευρά, στο East End, θεωρώντας πως η νίκη μέσα στο σπίτι του εχθρού θα ήταν ό,τι καλύτερο για έναν άνθρωπο που ήθελε να παρασύρει την Αγγλία στο πλευρό της Γερμανίας. Ήθελε να δείξει σε όλους πως το φασιστικό κόμμα είχε έρθει όχι μόνο για να μείνει, αλλά και για να πατάξει τους εχθρούς της Βρετανικής κοινωνίας. Τους κομμουνιστές, τους αναρχικούς, τους σοσιαλιστές, τους Ιρλανδούς, τους πρόσφυγες, τις μειονότητες. Η επιλογή της περιοχής λοιπόν ήταν καλά μελετημένη, όπως και η οδός από την οποία θα περνούσε η στρατιά των μελανοχητών, η Cable Street. Γιατί? Διότι επρόκειτο για την οδό στην οποία η αριστερά ήταν η πρώτη δύναμη, στηριζόμενη κυρίως στους Ιρλανδούς εργάτες του λιμανιού. Ταυτόχρονος το εβραϊκό στοιχείο ήταν έντονο εκεί. Οι δηλώσεις του δεξιού χεριού του Mosley, του William Joyce, ήταν ενδεικτικές. Οι Εβραίοι είναι ένα απίστευτο είδος της υποανθρωπότητας. Εμείς όμως θα απαλλαγούμε από δάφτους. Στην είδηση ότι οι φασίστες ετοιμάζουν πορεία στην Cable Street, οι αντιφασιστικές δυνάμεις οργανώνονται. 250.000 λαού είναι έτοιμες για μάχη. Ο Μαξ Λέβιτας, Ιρλανδός κομμουνιστής, ο τελευταίος από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, θυμάται. Όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα είχαν στην πόρτα τους φυλάδιο, με το οποίο καλούσαμε τον κόσμο να αντισταθεί στην κίνηση των φασιστών. Οι άνδρες του Mosley βάζουν τα καλά τους και συγκεντρώνονται στον πύργο του Λονδίνου. Το ίδιο και οι εργάτες όμως που τους περιμένουν στην Cable Street. Και κάπου εκεί η Βρετανική κυβέρνηση κάνει αυτό που όλοι περίμεναν ότι θα έκανε. Διαθέτει 10.000 υπείς και πεζούς αστυνομικούς να συνοδεύσουν την πορεία των 5.000 φασιστών. Οι εργάτες, και όχι μόνο εργάτες όπως θα δείτε, αντιλαμβάνονται αμέσως πως δεν θα έχουν απέναντί τους μόνο τους άνδρες με τα μαύρα ποκάμισα, αλλά και όλη την αστυνομία του Λονδίνου. Η πορεία αρχίζει. Η αστυνομία μπροστά προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για τους μελανοχήτονες, αλλά και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα γειτονικά και κυρίως τα κάθετα προς την Cable Street δρομάκια. Δεν είναι εύκολο. Οι γυναίκες της θρυλικής οδού έχουν ήδη βγει στα μπαλκόνια με γλάστρες στα χέρια και αρχίζουν τις βολές από αέρος. Το σχέδιο των αντιφασιστών είναι φοβερό. Μετά την πρώτη επίθεση με τις γλάστρες, οι γυναίκες πετούν ζαρζαβατικά και φρούτα προκειμένου να γλιστρούν τα άλογα της αστυνομίας. Και πράγματι, τα άτυχα τετράποδα αρχίζουν και πέφτουν στο έδαφος, προκαλώντας κομφούζιο. Στους κάθετους δρόμους οι άνδρες εφορμούν με καρεκλοπόδαρα στα χέρια και πέτρες και καταφέρνουν να κρατήσουν τα κάθετα δρομάκια στα χέρια των αντιφασιστών.
Σε κάθε το δρόμο το ξύλο πέφτει σύννεφο. Οι φασίστες δεν προλαβαίνουν να μετρούν μπουνιές και ξυλιές, ενώ η δεύτερη εφοδός τους, με τη βοήθεια της αστυνομίας, πέφτει πάνω στο πρώτο μπλόκο που είναι τι? Οι πάγκοι των Μανάβιδων. Πίσω από τους πάγκους όμως, τους περιμένει μία δεύτερη μεγάλη παγίδα. Ο κόσμος έχει τοποθετήσει μάρμαρα. Όσα άλογα δεν είχαν γλιστρήσει από τα φρούτα, τώρα πια σωριάζονται φαρδιά πλατιά κάτω μαζί με τους υπίστους κάθε φορά που οι οπλές πατούν πάνω σε μάρμαρο. Οι φασίστες προσπαθούν να μπουν στην Commercial Street προκειμένου να αποφύγουν τα πυρά των αντιφασιστριών από τα μπαλκόνια και το ξύλο από τους κάθε τους δρόμους, αλλά και εκεί πέφτουν σε τοίχο καθώς οι εργάτες έχουν αναποδογυρίσει τα βαγόνια των τραμ. Ο μέλλον γαμπρός Mosley έχει πάρει χαμπάρι πως τελικά θα πάει στο γάμο του πρισμένος. Και τι να του πει του κουμπάρου Γκέμπελς? Με έδραν οι κομμουνιστές, οι αναρχικοί και οι σοσιαλιστές μαζί? Μεγάλη ντροπή. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο The Old Man Drag και είναι από τους Pogues. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει αυτόν, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον άνθρωπο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή, που κάποια στιγμή παίρνει την απόφαση, σχεδόν χωρίς λίρα εγγλέζικη στην τσέπη, να κατέβει εκεί στο Λονδίνο και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη μάχη του Σουεδού Κέιμπλ στο Ανατολικό Λονδίνο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη.

Οι φασίστες είναι παγιδευμένοι. Από το βάθος της Κέμπελ Street έρχεται μια μεγάλη στρατιά με κόκκινες σημαίες, μαύρες σημαίες, αριστερές γροθιές σηκωμένες και μαδέρια στις δεξιές παλάμες. Οι άνδρες του Μπόσλεϊ και οι αστυνομικοί οπισθοχωρούν λίγο, αλλά αυτή τη φορά οι νοικοκυρές από τα μπαλκόνια τους περιμένουν με το όπλο νούμερο 3. Καυτό λάδι. Η τελική έφοδος του αντιφασιστικού κύματος είναι τόσο σφοδρή σαν θαλάσσιο κύμα που σπάει τα ύφαλα ενός καραβιού. Οι μελανοχίτονες μαζεύουν τα δόντια τους από το δρόμο, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και τα πρώτα ασθενοφόρα. Με τα γκλόμπ στα χέρια η αστυνομία δείχνει ότι προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη, αλλά ουσιαστικά χτυπά μόνο τους αντιφασίστες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η οργή και η ορμή των ανθρώπων της Κέμπελ Street και των γύρω περιοχών του Ανατολικού Λονδίνου είναι τόσο μεγάλη που δεν σταματιέται με τίποτα. Ο Μπόσλεϊ δεν είναι πλέον ο τύπος που πρωί-πρωί βγήκε αγέροχος και συνδρομένος στην πένα από το σπίτι του, αλλά ένα μάτσο χάλια που ψάχνει στενό για να κρυφτεί. Το ίδιο και οι άνδρες του. Αργά το μεσημέρι, μετά από ώρες οδομαχιών, η αστυνομία δίνει το έναυσμα για υποχώρηση. Κάνει έναν πρόχειρο κλειό, μέσα στον οποίο κρύβεται ο εναπομείνας ανθός του αγγλικού φασισμού και όλοι μαζί παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Και πίσω τους μια συγκινητική στιγμή, δίδαγμα για κάθε μέλλον, ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου πανηγυρίζει και φωνάζει προς αυτούς που οπισθοχωρούν. Αν τολμάτε, ελάτε ξανά και θα πάθετε τα ίδια. Η πιο μεγάλη νίκη στους δρόμους ενάντια στο τέρας του φασισμού ήταν γεγονός. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τις γραμμές των φασιστών, αλλά όχι τελικά μόνο στο δρόμο, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Ο Μπόσλεϊ δεν τόλμησε ποτέ ξανά να επιχειρήσει πορεία στους δρόμους. Στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 1936 δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν σύμβουλο. Ο Μουσολίνι απέσυρε την υποστήριξή του και χωρίς αυτήν η Βρετανική Ένωση Φασιστών άρχισε να καταραίει. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, ο Μπόσλεϊ στηρίζει ανοιχτά πλέον τον Χίτλερ, αλλά με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανική Ένωση Φασιστών χάνει και το πιο μικρό λαϊκό έρισμα και διαλύεται. Ο Μπόσλεϊ βέβαια θα φύγει την επομένη κιόλας για το Βερολίνο. Δεν είχε σημασία σε τι χάλια ήταν, η νύφη τον περίμενε. Και ο γάμος έγινε κανονικά, είπαμε, κουμπάρος ο Γκέμπελς, με επίσημο προσκεκλημένο τον ίδιο τον Φιούρερ. Ο Μπόσλεϊ ξόδεψε τεράστια ποσά από την περιουσία του για την Βρετανική Ένωση Φασιστών και προσπάθησε να την εδραιώσει σε σταθερή οικονομική βάση με διάφορα μέσα. Μεταξύ άλλων, μέσω της συζύγου του, που γνωριζόταν πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο με τον Χίτλερ, προσπάθησε να στήσει ραδιοφωνικό σταθμό στο ΣΑΡΚ, το σύμπλεγμα των νησιών των στενών της μάχης, το 1937, σε συμφωνία με τον Φρανσουά Μπομού, τοπικό άρχοντα της περιοχής. Στις 29 Ιουνίου του 1940, 11 εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού τους, Μαξ, ο οποίος Μαξ, προσέξτε πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, υπήρξε χρόνια κορυφαίος οδηγός στη Φόρμουλα 1 και μετέπειτα πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. 11 εβδομάδες λοιπόν μετά τη γέννηση του γιού του, η Νταϊάννα συνελήφθη, μάλιστα έβαλε βιαστικά τη φωτογραφία του Χίτλερ κάτω από το στρώμα της κούνιας του Μαξ όταν πήγε στην ομένα τη συλλάβη. Άρε πρόεδρε, τι τράβηξε στη ζωή σου. Πώς σε ρωτώ. Μεταφέρθηκε σε ένα κελί στο F-Block στο Holloway του Λονδίνου για γυναίκες. Τόσο η ίδια όσο και ο άνδρας της κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία ή δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα κατόπιν συμβουλής των μυστικών υπηρεσιών. Το ζευγάρι αρχικά κρατήθηκε χωριστά, αλλά
μετά από προσωπική παρέμβαση του Winston Churchill το Δεκέμβρη του 1941, ο Όσβαλτ και η Νταϊάννα μπήκαν στο ίδιο κελί. Αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι τον Νοέμβριο του 1943 λόγω της κακής υγείας Μπόσλι και τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι το τέλος του πολέμου, ενώ τα διαβατήριά τους τα ξαναπήραν το 1949. Και πάμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Ghost of Cable Street από το θρυλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, The Man They Couldn't Hang. Είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την πολύ σκληρή εκείνη μάχη της 4ης Οκτωβρίου του 1936.

Αυτή ήταν η θρυλική The Man The Couldn't Hang, όνομα για συγκρότημα έτσι. Οι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσε να κρεμάσεις. Ένα από τα πιο τίμια, από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας, δεκαετία του 80, με αυτόν τον ύμνο, θα λέγαμε, της συγκεκριμένης μάχης της Cable Street. Ένα τραγούδι το οποίο αξίζει πραγματικά να ακούσετε στο διαδίκτυο, βλέποντας και το σχετικό βίντεο, διότι υπήρχαν κινηματογραφιστές την ημέρα εκείνη, για να δείτε πραγματικά την μπουνιά να πέφτει σύννεφο. Βέβαια, μετά όλα όσα τράβηξε ο Μπόσλι, εντός εισαγωγικών αυτό το τράβηξε, τους πήραν τα διαβατήρια και τους έδωσαν το 49. Θα μου πείτε και σιγά την τιμωρία. Και θα έχετε δίκιο. Μετά τον πόλεμο, αμετανόητος, επέστρεψε στην πολιτική με την ίδρυση του ακροδεξίου κόμματος Union, πάντα ρατσιστής. Αυτός είχε κάνει την πρόταση για ζώνες λευκών και μαύρων στην Αφρική, όπου υπήρχαν αποικίες ακόμη. Κάποια στιγμή έφυγε με τη σύζυγό του στην Ιρλανδία και μετά στη Γαλλία, όπου και πέθανε το 80, την ίδια χρονιά με τη γυναίκα του. Το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν να βλέπεις έναν καλοντημένο ορθόδοξο Εβραίο να στέκεται δίπλα σε έναν Ιρλανδό λιμενεργάτη με μια σιδερόβεργα στα χέρια. Αυτό ήταν κάτι το απίστευτο. Για μένα ήταν η συνέχεια του αγώνα στην Ισπανία. Θα γράψει ο Charlie Goodman στο βιβλίο του «The Battle of the Cable Street» 1946. Ο Charlie, εργάτης κλωστοϊφαντουργίας και μόνιμος κάτοικος της περιοχής, θα συλληφθεί παρακαλώ από την αστυνομία την ημέρα εκείνη και θα καταδικαστεί σε πολύμηνη φυλάκιση. Φοβερό, ε. Ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του τότε στελέχους του Βρετανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του Τζέι Τζέικοπς. Η ήττα του Μπόσλι είχε δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα, όταν απέτυχε να κερδίσει έδαφος στο Σάντουελ και το Γόπινγκ, όπου ζούσαν Ιρλανδικής καταγωγής λιμενεργάτες με ισχυρό το στοιχείο του καθολικισμού, αλλά και μια μακρά ιστορία εργατικών αγώνων στις πλάτες τους. Και είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, πως ο τείχος είχε υψωθεί στο East End πολύ νωρίτερα. Και κοιτάξτε πως όλα κουμπώνουν, να το πούμε έτσι απλά. Ξέρετε, ο Μπόσλι μπορεί να είχε τσαλαβουτήξει πότε με επιτυχία, πότε όχι, στα νερά της πολιτικής. Αλλά μάλλον δεν είχε ιδέα για το Λονδίνο. Για την περιοχή της μάχης, της Cable Street, το East End δηλαδή, είχε μιλήσει ήδη από τα 1892 ο Φρίντριχ Έγγελς στον πρόλογό του για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, αλλά ο Μπόσλι μάλλον θεωρούσε απαξιωτικό να διαβάσει Έγγελς. Λέει λοιπόν ο μέγας διανοητής, φίλος του Κάρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, αυτό που εγώ το θεωρώ πολύ πιο σπουδαίο από αυτήν την στιγμιαία μόδα να κάνουν τον καμπόσο μέσα στους αστικούς κύκλους με μια αραιωμένη διάλυση σοσιαλισμού, και πιο σπουδαίο ακόμα και από την πρόοδο που σημείωσε ο σοσιαλισμός στην Αγγλία γενικά, είναι το ξαναξύπνημα του East End του Λονδίνου. Αυτό το απέραντο στρατόπεδο της αθλειότητας δεν είναι πια ο στάσιμος βάλτος που ήταν πριν 6 χρόνια. Και συνεχίζει ο Έγγελς. Το East End έχει από την άξη την απαθή απόγνωσή του. Ξαναγύρισε στη ζωή και έγινε η πατρίδα του νέου γιουνονισμού, δηλαδή της οργάνωσης της μεγάλης μάζας των ανειδίκευτων εργατών. Αυτή η οργάνωση μπορεί σε πολλά να πάρει τη μορφή των παλαιών συνδικάτων των ειδικευμένων εργατών. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της είναι ουσιαστικά διαφορετικός. Τα παλιά συνδικάτα διατηρούν τις παραδόσεις της εποχής που ιδρύθηκαν. Θεωρούν το μισθωτό σύστημα σαν ένα γεγονός που είναι μια για πάντα δοσμένο και οριστικό, και που στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να τα απαλύνουν προς το συμφέρον των μελών τους. Τα νέα συνδικάτα αντίθετα ιδρύθηκαν σε μια εποχή που η πίστη στην αιωνιότητα του μισθωτού συστήματος είχε κλονιστεί γερά.
οι ιδρυτές και οι καθοδηγητές τους ήταν είτε συνειδητοί σοσιαλιστές είτε σοσιαλιστές από συναισθηματισμό. Οι μάζες που συνέρευσαν σε αυτά και που σε αυτές στηρίζεται η δύναμή τους ήταν άξεστες και εγκατελειμμένες, που η αριστοκρατία της εργατικής τάξης τις κοιτούσε με περιφρόνηση. Έχουν όμως αυτό το απροσμέτρητο πλεονέκτημα. Οι διαθέσεις τους είναι ακόμα παρθένο έδαφος. Είναι ολότελα απαλλαγμένες από τις κληρονομημένες σεβαστές αστικές προλήψεις που ζαλίζουν τα κεφάλια των πιο προνομιούχων παλιών γιουνονιστών. Και έτσι, καταλήγει ο Έγγελς, βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα νέα συνδικάτα παίρνουν στα χέρια τους την καθοδήγηση του εργατικού κινήματος γενικά και ολοένα και περισσότερο ρημουλκούν τα πλούσια και περήφανα παλιά συνδικάτα. Φανταστείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ιστορική εξέλιξη η οποία δικαίωσε το λόγο του Έγγελς, για να καταλάβετε σε πόσες νάρκες πάνω κάθισαν οι φασίστες του Μόσλεϊ όταν έκαναν το λάθος να μπουν στην Κέμπελ Στρίτ.

αγαπητοί φίλοι, ήταν οι The Youngans στο τραγούδι που φέρει το όνομα της οδού στην οποία βρεθήκαμε κι εμείς, την Cable Street. Ένα τραγούδι στο οποίο 16χρονος Johnny Longstaff ξεκινά λέγοντας: στις 4 το Οκτώβριο του 1936 ήμουν μόλις ένα παιδί 16 χρόνων. Πραγματικός ήρωας, ο 16χρονος Longstaff, ο οποίος βρέθηκε στην Cable Street και μετά με τις δυνάμεις των διεθνιστών στη μακρινή Ισπανία για να χτυπηθεί ενάντια στα στρατεύματα του φασίστα Φράνκο. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, η μάχη της Cable Street μας δείχνει πως οι ενωτικές μαζικές αντιφασιστικές δράσεις μπορούν να βάλουν φρένο στην άνοδο του φασισμού. Μετά από αυτή τη νίκη, το αντιφασιστικό κίνημα οργανώθηκε σε καλύτερη βάση και ανέπτυξε σημαντικές εκστρατείες ενάντια στη ρατσιστική προπαγάνδα και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης των οπαδών του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Και αν ποτέ βρεθείτε, είτε ξανά, είτε για πρώτη φορά στο Λονδίνο, περάστε από τα Ανατολικά και μπείτε στην οδό Κέμπλ. Θα βρείτε εκεί μια κατακόκκινη ταμπέλα που γράφει: ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου συγκεντρώθηκε εδώ στις 4 Οκτώβριου του 1936 και απόθυσε την πορεία του Όσβαλτ Μόσλι και των μελανοχιτώνων του. Δεν θα περάσουν ποτέ. Για ένα μέλλον απέναντι στο οποίο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και έτοιμη την καρδιά μας, μας μιλούν οι Clash στο London Calling. Με αυτό σας αποχαιρετούμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλο Ποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία και κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, που σύμφωνα με την έρευνα των αρχών εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος ο καιρός προβλέπεται σε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνεται η ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες, και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα. Πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάματα, νισταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο.

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

ξέρω και πόση μπαταρία έχει ο φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγε ένα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

0: Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και εμάς. Σαν αγουροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «Πάμε» και θα πάμε.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Το τρένο θα σφυρίξει φορές τρεις όπως πάντα και θα αναχωρήσει στου έρωτα τις ράγες. Αξίζει το ταξίδι κι ας με πετάει στην πάντα. Κρατάω τις αναμνήσεις για τις βραδιές τις άδειες. Πολλές φορές μου είπες, ζούμε στιγμές μεγάλες.

Ξημέρωσε πριν λίγο και ξαφνικά νυχτώνει. Σαν τρένο αγάπη φεύγεις, να πας άλλο σταθμό. Μα δεν θα σε μισήσω κι ας μη γυρίσεις πίσω. Θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί

στην αποβάθρα τώρα. Αιώνες είναι η ώρα, γλιστράω στην κατηφόρα, πονάω υπάρχει.

μα δεν θα σε μισήσω. Κι ας με γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τώρα τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που σύμφωνα με την έρευνα των αρχών εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρους σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται εύφριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη πνέων μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

το καφέ. Κάθισα στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ, παρήγγειλα λαβάρι γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

0: λέω όρθα κοφτά. Δε θέλω εγώ λεφτά. Δε καρατσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές. Ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.

0: Γιώργο Σταμκατζόγλου, κιθάρα. Ισίδωρο Παπαδάμου, ζούκι. Κώστα Σιδέρη. Μιχάλης Σιγανίδης, Φλόρος Φλωρίδης, Κώστας Βόμβολος. Εμείς συστηθήκαμε, Αργύρης Μπακυρτζής. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα. Να μας συγχωρέσει ο κύριος που δεν είπαμε τη Σβούρα. Θα το πούμε στους Θρακομακεδόνες στις 30 του μηνός.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, ενώ αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Πάνω από 2.500 ανθρώπους έχουν μείνει χωρίς νερό. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, τονίζοντας πως αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος από το ύψος της οδού Αγία Σοφία έως το ύψος της οδού Βογατσικού. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 44χρονου οδηγού. Μήνυμα παρέμβαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κοιμηλίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του που απομακρύνθηκαν βία σε ξένους τόπους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και να κλείσουμε με το καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: One, two, three.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

But the

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.